Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Στον επόμενο τόνο...
2: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
5: Κανάλι 1. 90,4.

Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
2: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση? Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
3: οι δυο μας. Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4.
1: This feeling.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
2: Τρίτη σεζόν. Καλύτερα οι δυο μας στο κανάλι 1.90.4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει.
4: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι Concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
5: Καλύτερα οι δυο μας.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
7: Θα κάνεις εκπομπή?
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
8: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, μια χαρά, εξαιρετικά. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και είναι και 11 Σεπτεμβρίου. Είχαμε τους πύργους, είχαμε πολλά πράγματα 11 Σεπτεμβρίου. Πάω να δω τι θα κάνει και ο Τραμπ σήμερα. Θα κηρύξει παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, νομίζω, έτσι. Ναι, ναι, ναι, μια χαρά το παιδί. Είναι από αυτούς πάντως, don't worry. Βλέπουμε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο πόλεμος θα τελειώσει. Θα σου δώσω και 5.000 καγιά. Να ξέρεις τι γίνεται. Άμα με ψηφίσεις. If you ψηφίσει me. Ναι, ναι, ναι. Για να ξέρεις. Αυτά να δείτε που έχουμε φτάσει δηλαδή. Στο λέει απροκάλυπτα τουλάχιστον. Τέτοια ειλικρίνεια και δεν έχω ξαναδεί. Επειδή τα πιστεύει όλα αυτά που λέει. Ναι, είναι ειλικρινής τουλάχιστον. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Γιατί κοροϊδεύουμε αυτό εδώ. Θα το βρω κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Σήμερα, τελευταία ημέρα που είμαστε σε αυτή την ώρα. Από Δευτέρα, να ξέρετε ότι θα πάμε 7 με 8. Θα σας ξυπνάμε μαζί, καφεδάκι να φτιάχνετε. Και όχι, και εμείς να με χωριέστε. Λοιπόν, θα παίρνουμε τις ειδήσεις. Εμείς θα τις κάνουμε όπως θέλουμε, όπως θα έπρεπε να ήταν η ζωή. Α, τι καλό. Λοιπόν, ναι, αλλά δυστυχώς, τι άλλο έχουμε. Από τις πρώτες ειδήσεις εδώ, εκτός από την 11η Σεπτεμβρίου που μόλις σας αναφέραμε, είναι ότι η δεύτερη είδηση σημερινή, έτσι, γιατί υπάρχουν και οι χθεσινές, προχθεσινές που έρχονται, όπως είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που ψάχνουν οι γιατροί να δουν, η αστυνομία και γενικά η έρευνα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο κουδούνι χτυπάει. Τι να κάνουμε, τα παιδάκια θα πάνε σήμερα για λίγο, μετά κομπανίζουν ξανά να ξεκουραστούν ένα Σαββατοκύριακο και μετά να πάνε να πάρουν βιβλία, να κάνουν, εντάξει, σιγά σιγά. Τα παιδιά μου να μου τα ξεκινήσετε με το καλώς ήρθατε στην τζίδα και στην πρέσα. Βέβαια, δείτε πως καταλαβαίνετε. Έχουν το καταρχήν τώρα. Θα μπουν κάτι όρια. Η ταμπλέτα όχι τόσες ώρες. Τώρα ξύπνα από τις 7. Ξέρω εγώ, 8 πρέπει να πας σχολείο. 7 εξαρτάται που είναι και το σχολείο. Περνάει και το σχολικό για κάποιους. Τέλος πάντων, αλλά έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όλα αυτά. Καλή σας ημέρα, έτσι να Παρασκευή σήμερα, καλή Παρασκευή, με δροσιά ξεκίνησε, τώρα το πώς θα εξελιχθεί και όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε καθοδόν. Λοιπόν, ελπίζω να είμαστε καλά, πάμε να δούμε τι γίνεται. Α, ποιοι είμαστε, Ντίνος Σφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, περίμενε, τα έχω πει όλα. Δημήτρης παπάς δεν είναι, είναι Μορφέσης, Δημήτρης Μορφέσης και έχουμε... 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα διάφορα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να σας συντροφεύουμε. Πάμε.
1: Καλημέρα στη μαμάκα. Καλημέρα στο μπαμπά. Καλημέρα στο παππούλι.

0: Έλα, έλα, έλα, να δούμε τι γίνεται. Τι... Τρελάνες. Λοιπόν, για να δούμε τι καλά έχουμε. Συνεχίζω εδώ. Δεν μπορώ τις πολιτικές συζητήσεις και όλα αυτά και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Με ξέρεις τώρα προεκλογική περίοδος. Θα πήξουμε. Εδώ εμένα με ενδιαφέρει το καλάθι. Το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν είναι της νοικοκυράς, το σούπερ μάρκετ είναι. Γιατί η νοικοκυρά λίγες φορές θα το πάρει. Μόλις πάει στο ταμείο και δει πώς είναι, πάρ' το πίσω. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλοι παίζουν με αυτό το καλάθι της νοικοκυράς, λέει. Ναι, της νοικοκυράς, που αυτή η καημένη νοικοκυρά και ο νοικοκυρός, πως ο νοικοκύρης του νοικοκύρη είναι... Αχ, αχ, αχ, αχ, τι να πεις. Λοιπόν, είναι ένα προεκλογικό εφέ, έτσι, ναι. Αχ, αχ, αχ, λοιπόν, τι άλλο, είχαμε φωτιά στη Δράμα χθες. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στην Πλατανιά, επιποδός, γιατί εκεί στη Δράμα και όχι μόνο και στην Ξάνθη, αλλά στη Δράμα έχει ένα φοβερό δάσος. Λοιπόν, κάφτε το κι αυτό, έτσι. Μη σας ξεφύγει. Άντε, γιατί νευριάζω. Λοιπόν, έχουμε πτώση και θερμοκρασίας και καταιγίδες από Σάββατο, από αύριο δηλαδή. Κλαίει ο ουρανός που ξεκινήσαν τα σχολεία. Τα σχολιά. Αυτό είναι συμπαράσταση στα παιδιά. Αχ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο. Καλά, πόσο χρονών ήταν ο Καλύβης, αν είναι δυνατόν δηλαδή, σε τι ηλικία, γιατί 73, έτσι, ο Αλέκος Καλύβης έφυγε από τη ζωή, ναι. Τον θυμάσαι, τον θυμάσαι όπου, από την τηλεόραση, από το ΣΥΡΙΖΑ και συνασπισμό και τέτοια, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, το βλέπω τώρα μπροστά μου, γι' αυτό τα λέω, μάλιστα. Τι έκαναν εδώ πέρα, για να δω. Ωραία, άκου να δεις τώρα. Λέει, άκου, απίστευτο λάθος σε ευρεφωνηπιακό σταθμό στη Δάφνη. Έβαλαν απορρυπαντικό στο φαγητό αντί για ξύδι. Τα παιδιά βγαίνανε με φουσκάλες. Λοιπόν, είσαστε καλά. Είναι δυνατόν να μπερδέψει το απορρυπαντικό με το ξύδι? Πού το βάζετε το ξύδι και πού το βάζετε το απορρυπαντικό? Αν είναι δυνατόν. Τα παιδιά φρίσανε, λέει, νομίζαν ότι έχουν λύσει, αλλά δυστυχώς ήταν το πανίσχυρο βήμ. Ευτυχώς δηλαδή. Απαπαρέ, θα τα δηλητηριάσετε. Είσαστε με τα καλά σας. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Απαπα, πάμε.
1: Λίγη σαλάτα.
2: Μήπως ταχύνω? Τα χορταρικά δεν παγιέρνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.

0: Κάνα στραπώ βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέλεια ρε. Να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: κι'ν αστραπώ βροντό.
1: Μα δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέγια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Έλα, έλα. Λοιπόν, τι άλλο καλό έχουμε, τι άλλο καλό έχουμε. Αχ, δεν μπορώ με τους πολιτικούς τους φεύγω. Τους φεύγω. Μ' αρέσει, αχ, τι ωραία έκφραση ήταν αυτή. Λοιπόν, ντου της τροχέας για τα ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, έχουμε πολλά ατυχήματα, να ξέρετε. Δυστυχώς και όχι τίποτα άλλο. Το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να το οδηγεί οποιοδήποτε, δηλαδή οποιασδήποτε ηλικίας, το ηλεκτρικό πατίνι. Αυτό πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, νέος κύκλος εντατικών ελέγχων έχει ξεκινήσει στην Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μετά, καλημέρα τιμολέοντα. Πώς το μιλάω. Τι έχεις, μη στέλνεις βίντεο, πού να προλάβω να το. Α, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, είναι η μανούρα που κάνει ο Φωτόπουλος με το Σταυρίδη στα κίτρινα γάντια. Λοιπόν, ο Σταυρίδης με το Φωτόπουλο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, νέος κύκλος λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια με τα σοβαρά ατυχήματα με ανηλίκους. Αυτά δηλαδή δεν τα περιμένατε. Όταν, ναι, αλλά πλούστα τα λες, έχω τα κολλητέρια μου της εταιρείας. Τέλος πάντων, τα επίσημα στοιχεία προκαλούν προβληματισμό. Μέσα σε μόλις 8 μήνες καταγράφηκαν πόσες παραβάσεις, νομίζεις. Είχαμε 3.700 παραβάσεις και είχαμε 56 τροχαία ατυχήματα με πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια λοιπόν έχουν πλέον γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, το βλέπεις εκεί πέρα και όχι τίποτα άλλο. Επιμένω και θα το λέω και θα το λέω και θα το λέω. Η νομοθεσία λέει ότι τα πατίνια μπορούν να πηγαίνουν σε δρόμους που έχουν μέγιστη ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Έχεις δει πώς πάει 50 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο, ωραία. Πρόσεξε. Στην ακτή γειτονίας, το λέω πιο απλά για να το καταλάβουμε, από την Τζαρόσκαλα μέχρι την Gate 3. Την πύλη 3, δηλαδή με το που το λέω πιο απλά, μέχρι Κονδύλι, αυτή Κονδύλι, έτσι. Αυτός ο δρόμος λοιπόν, μέγιστη ταχύτητα έχει 50 χιλιόμετρα. Η νομοθεσία λέει ότι τα πατίνια μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους μέχρι 50 χιλιόμετρα. Ή κάνεις, ή το πας μέχρι 60, έτσι, και δεν το αφήνεις να κυκλοφορήσει, έτσι, ή να κατέβουμε και να πάμε με τα πόδια. Έτσι, φτιάξει ένα μεγάλο πάρκι να το αφήνουμε εκεί για να πηγαίνουν μόνο τα πατίνια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι αυτός που το έκανε και αυτός που έχει βάλει τα σήματα είναι ο ίδιος. Έτσι, ο κοκ. Ποιος είναι τούτος ο κοκ?

0: Και όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν έχεις τόσες παραβάσεις που μπορεί να καταλήξουν και σε ατυχήματα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ή άστο το άλλο που ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια και τρέχουν σαν τους παλαβούς. Θέλετε να σας φέρω με τα πατίνια στο Πασαλιμάνι, να δείτε κάνει εδώ τι πρέπει να κάνει τροχιά. Μήπως πρέπει να είναι και κάποιος εκεί. Πάνω στα πεζοδρόμια δεν τρέχουμε και δεν κάνουμε έτσι και δεν κάνουμε μαγκές. Λοιπόν, καλά κάνετε και λοιπόν έχετε τις... υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι της τροχέας στα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά πότε. Πότε, για πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο εκεί πάνω στο πεζοδρόμιο, λέω, στο Πασαλιμάνι να δεις τι γίνεται. Για πήγαινε, έλατε. Που κάνουν σούζες, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, τρέχουν σαν τους παλαβούς, έτσι. Είναι μικρά παιδάκια εκεί, είναι το. Και ποιος. Είναι ανεξέλεκτο. Ποιος το παίρνει το πατίνι, αυτό που νοικιάζεις. Ποιος το παίρνει, είναι ενήλικος, είναι ανήλικος. Τι γίνεται, είναι με τα καλά του. Καλά κάνουν και υπάρχουν. Πώς το λένε. Υπάρχουν οι έλεγχοι. Και μπράβο, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ και μπας και σώσουμε και κανέναν, έτσι. Έλα, έλα, πάμε Δημητράκη.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Αχ πως πονάω, αχ πως πονάω, αχ πως πονάω.
5: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
4: Τι να κάνω Γιώργο μου, αχ πως πονάω, αχ πως πονάω.
5: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
4: Είναι άτομα. Αυτό.
5: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.

0: Εγώ έχω λεφτά και πολλά μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου.
1: Α. Και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Για να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Φεύγω από τα ελληνικά, έχει διάφορα βέβαια εδώ, δεν τους προλαβαίνω. Εντάξει, τώρα το φίδι που λιμνόφιδο στα Εξάρχεια, γύρω-γύρω από τις Γλάστρες εκεί πέρα, ακίνδυνο βέβαια, αλλά πού να το ξέρεις, όταν βλέπεις ένα φίδι, ξέρω εγώ, 2 μέτρα, λίγο, όχι ταράζεσαι λίγο, τρέχεις και ανεβαίνεις επάνω στην τουλάπα, ούτε καν στα τραπέζια. Λοιπόν... τι άλλο έχω εδώ, ένα αυτό, πάω στο εξωτερικό, πηγαίνω μάλλον στο εξωτερικό να ξέρω τι γίνεται. Σήμερα είναι η επέτειος της 10ης Σεπτεμβρίου. Εντάξει, ο Τραμπ εδώ πέρα θα κάνει την παρέλαση, θα κάνει το ένα, το άλλο. Λοιπόν, αλλά έχουν χαθεί ζωές εκεί. Τότε χάθηκαν ζωές και όχι μόνο, παντού χάνονται ζωές, αλλά μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, χάθηκαν ζωές ανθρώπων που ήταν στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το παλαβό. Παντού, όπως και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, όπως και στη Γάζα, όπως και στην Ουκρανία, όπως και στη Ρωσία, όπως και παντού, όπως στη Συρία, μην τα αριθμίσω όλα, μάλλον για να τα αναφέρω όλα, δυστυχώς μην πιάσουμε για Αφρική τώρα. Είναι τα παιδιά στο σχολείο και μπουκάρουν άλλοι στην Νιγηρία και ξέρεις όλα αυτά που διαβάζουμε, που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο είχε. 2 τηλεφωνήματα του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, τον Τραμπ, ζήτησε να πλήξει, λέει, τους Χούθη. Ποιος το λέει αυτό, ο Τραμπ? Αν το ξέρεις, γιατί είναι όπως ο πρόεδρος, λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν. Στο τέλος πάντων, την Τρίτη θα συναντηθούν. Α, δούμε τι θα γίνει. Πάρτε, σου δώσω το OK να τους βαρέσεις. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία, οι Χούθοι συνήθως είναι η Ιορδανία. Όχι η Ιορδανία, η Εμένη από κάτω εκεί και απλώνονται. Λοιπόν, αν και μια είδηση χθεσινή έλεγε ότι έχουν καταλάβει πολλά κέρια σημεία όσον αφορά τώρα την άλλη πλευρά, από την Ερυθρά Θάλασσα, που γίνεται και εκεί η άλλη μεταφορά και η άλλη έξοδος, για να μπορείς να το πας και οδικά, αλλά να φύγουν και τα καράβια από εκεί και όχι από το Ορμούζ. Τα έχουν κανονίσει όλα εκεί, αλλά εντάξει, ναι, ξέρετε εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι έχει? Α, ωραία. Λοιπόν, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί. Α, αυτός είναι άλλος. Είναι η απάντηση του Βάνς σε διαδηλωτή με σημαίες Παλαιστίνης και Μεξικού. Λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει, πήγαινε εκεί και θα έρθουμε εμείς. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Γυμνάστρια, λέει, στη Βρετανία που ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή. Ενώ έβλεπαν Wimbledon, είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και 2 μαθήτριες. Μάλιστα, τι άλλο θέλεις, κοπελά μου? Για να σε δω. Μπράβο. Είναι, και στις περισσότερες δεν τις καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εντάξει τώρα, το είπαμε αυτό. Έχει παλιώσει αυτή η είδηση ότι ο Τραμπ λέει ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές. Και θα σας δώσω και 5 χιλιάρικα για όσοι ψηφίσετε. Πώς θα το ξέρει αυτό? Είναι ονομαστική ψηφοφορία, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, απειλή και πλήγμα, λέει. Ναι, εντάξει. Τι άλλο έχουμε? Θέλω να τον τρώω. Κάνουν και τρόλ μεταξύ τους. Δηλαδή, έχουν. Ναι. Όσο θυμάμαι τι έκανε με τον Ντενίρο, που μέσω AI τον έβαλε να κρατάει μια ταμπέλα που λέει ο Τραμπ είναι ο πρόεδρός μου. Μια χαρά. Λοιπόν, παρόλα αυτά το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και μια χαρά πας. Να δεις πως θα την πληρώσεις την Περτζίνα. Ναι, πάντως σας συνιστώ να αγοράσετε φλής, να ξέρετε τι γίνεται για σου, Βαγγελή. Δεν μας πειράζεις. Δικός μας άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, ναι. Πάντως, εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Εδώ μπορώ να γελάσω κιόλας. Έλα.
1: Πώς πάνε τα έργα?
2: Δημιουργώ.
1: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
2: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κουβέντος.
0: Κουβέντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Ε, δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή ταραβερίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh. No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητο.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, βρε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πότι βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φωνάξει έναν γιατρό.
3: Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
4: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς και το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, αρχίζει η νέα χρονιά. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον καθιερωμένο αγιασμό, το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έκανα. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, δήλωσε ο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν, άλμα προς τα 110 δολάρια για το πετρέλαιο Brent και σε υψηλό 3 μηνών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της αγοράς και αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, υπό αυξημένα μέτρα η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φως τα αίτια από την νεκροψία νεκροτομή. Φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλη κατέληξε σε άγρια καταδίωξη και μεγάλη συμπλοκή με έναν τραυματία. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: να είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Ήδη τις στείλατε. Καλημέρα σε όλους. Και αν δείτε κάτι περίεργο, εδώ είμαστε. Σήμερα Παρασκευή. Μια χαρά μας βλέπω. Παρασκευή, μια χαρά, υπέροχα. Δροσούλα έχει τώρα. Τώρα είχε το πρωί όταν ερχόμαστε. Ελπίζω να έχει διατηρηθεί. Θα δούμε σε λίγο το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Θα δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη με την θερμοκρασία. Να δούμε τι καλά θα έχουμε. Βλέπω εδώ ότι καλά θα πάνε. Από Κυριακή λέει, από Σάββατο μάλλον, ότι χαλάει ο καιρός. Θα τον βρούμε, θα τον βρούμε. Don't worry. Don't worry. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τον καιρό. Αλλά σε λίγο κάτσε να δούμε τι γίνεται κινησούλα, γιατί από εκεί θα ανεβάσουμε θερμοκρασίες. Λοιπόν, σήμερα στο Δαφνί πήγαν όσοι πήγανε νωρίς. Γιατί από το Χαϊδάρι μέχρι και το Δαφνί δεν έχει κίνηση. Λίγο παρακάτω έχει μια κινησούλα. Στις Χριστούς Καραμαγκά σήμερα είναι πιο ψηλά, λίγο ελάχιστα πιο ψηλά η κίνηση. Και για να μπω στο ποτάμι, δεν πιστεύω να μου φύγατε Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Τελευταία, αφού είχε, τα παιδιά είναι. Αν μου πεις όσοι δεν έχουν παιδιά, την κοπανίσαν στα εξοχικά. Καλά θα κάνουν όσο ακόμα οι θερμοκρασίες και ο καιρός το επιτρέπει. Λοιπόν, για να δούμε στο ποταμάκι. Το καλό, το ήσυχο το ποταμάκι δεν νομίζω να είναι αυτό τον Αύγουστο. Αλλά μην νομίζετε ότι έχει και καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Καλύτερα τη βλέπω. Γιατί και ξεκινάει αρκετά μετά τα, αρκετά δεν το λες, μετά τα κτέλ η κίνηση και φτάνει πριν, εκτονώνεται πριν από, πριν από Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, για να σε πάω και λίγο στο κέντρο, να ξέρουμε τι μας γίνεται και στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από πιο βόρεια, από την Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στα κλασικά σημεία κίνηση. Δηλαδή από το πεδίο του Άρεως, εκεί από την Ζωοδόχου πηγή, όλα από το πεδίο του Άρεως μέχρι και την Ιπποκράτους έχει κινησούλα. Λοιπόν, και που, αφού αφήσετε πίσω σας το Λυκαβητό, το λόφο του Λυκαβητού, συνεχίζετε και έχετε μια κινησούλα εκεί για 200 μέτρα, αλλά εντάξει, αν μπείτε Κηφισίας και Μεσογείων, προς το παρόν δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού όμως, και, ναι, και εκεί δεν ξέρω, λίγο στην Καλλιρόης, εκεί στον Κόμβο, ναι, ναι, έχει λίγη κίνηση, αλλά όχι μέχρι τα προπήλαια. Μετά ανοίγει και κινείστε κανονικά αυτή την ώρα. Μια χαρά, να κατέβω και το ποταμάκι, ήσυχο ήσυχο το ποταμάκι μέχρι την Ποσειδόνος. Αφού κατέβεις λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Είναι ήσυχο? Ναι, ναι, ναι, για να δω στην κάθοδο. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα. Φύγατε, το κατάλαβα. Λοιπόν, όμως όταν βρείτε την Ποσειδόνος για να πάτε προς τον Πειραιά, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ήσυχα, αλλά δεν είναι και απελπιστικά. Είναι κάπως καλύτερα. Λοιπόν, φτάνουμε στον Πειραιά. Βγαίνοντας από την Κονδύλη για να φύγετε από τον Πειραιά, η μισή Κόνωνος είναι γεμάτη. Η Γούναρη καλά είναι, η Αριστείδου όχι, το στενάκι δηλαδή που πάει στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στον περιφερειακό, στην ακτή Ετωνίας, μια χαρά, ένα φαναράκι το πολύ να σας καθυστερήσει, που δεν το πιστεύω και αυτό. Η ακτή Κονδύλη μια χαρά είναι και αυτή. Εκεί που έχει κινησούλα είναι στην Ιρών Πολυτεχνείου. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάει από την, πριν γίνει Ιρών Πολυτεχνείου, στην 34η Συντάγματος, αλλά εκτονώνεται ένα φανάρι, είναι, φεύγουν τα αυτοκίνητα, μη στεναχωριέστε. Και γι' αυτό εδώ από κάτω από τη γειτονιά μας, δηλαδή ανάμεσα Φιλελλήνων, Σκουριζέ και Μεραρχίας, όχι ανάμεσα, Φιλελλήνων, Σκουριζέ και Μεραρχίας, κάτω στην ακτή Μιαούλη γίνεται ο της Κοκκινίλας. Δηλαδή, ρε παιδιά, πάρτε τον καφέ και φύγετε. Εντάξει, μπαρκάρετε λίγο πιο μέσα, να μπορεί να περάσει ένα λεωφορείο, να περάσει μια, γιατί πρωί-πρωί έχει και κάτι φορτικά, δεν ξέρω πού πάνε και από πού έρχονται, από το λιμάνι, ξέρω από το Τελωνείο, τι παίρνουν, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά εκεί έχει μια κινησούλα αρκετή σε αυτό το κομμάτι, για να σε δω. Ναι, ναι, ναι, πλατεία Καραϊσκάκη, εντάξει. Ακτή Τζελέπη, ξέρεις τώρα τι γίνεται. Βγαίνουν τα καραβάκια εκεί από Έγινα, πάνε, έρχονται. Έχει την κινησούλα του. Πάμε να κινηθούμε κι εμείς και ερχόμαστε. Ερχόμαστε, Δημητράκη, έλα, πάμε, πάμε.
1: Bonjour.
2: Bonjour, madame.
1: Vous parlez français?
2: Oui, madame.
1: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilé, des very sex, et... Je m'en fous.
2: Pardon?
1: Τι παρδόν, μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
2: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
2: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?

0: Έλα, έλα μου, έλα μου να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Εσύ ετοιμάσου, Δημήτρη, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, σε λίγο. Ναι. Θα έχω εγώ. Εσύ. Λοιπόν, τι... Καλά, στο σαν σήμερα, αν πούμε δύο πιπί, έτσι. Ναι, αν πάμε, θα δούμε ότι η πρώτη ειδήση σαν σήμερα είναι η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Περάσαν τόσα χρόνια, αλλά πραγματικά είχε συνταραχθεί ο κόσμος, έτσι. Ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, ένα γεγονός, όχι φαινόμενο, το οποίο, εντάξει, λύπησε πολύ την ανθρωπότητα, αλλά δεν είναι το μοναδικό, έτσι. Οποιοδήποτε, όχι παρόμοιο, μία ζωή να χάνεται, είναι λυπηρό. Αλλά φεύγω από εδώ και πάω κάπου αλλού. Πηγαίνω σε μία, εντάξει, αγαπημένη ηθοποιό, η οποία μας συντροφεύει ακόμα και όχι ακόμα και σήμερα, γιατί είναι εν ζωή. Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα σαν σήμερα, λοιπόν, και είναι, πώς να σου πω τώρα, έχει παίξει στο Λαός και Κολωνάκι, μία που μου έρχεται στο τέτοιο, έχει παίξει στο Γάμος αλλά ελληνικά. Έχει παίξει παντού. Ξένια Καλογεροπούλου, για να μην τρελαινόμαστε τόση ώρα, έτσι είναι, για να ξέρουμε, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου, παρακαλώ. Έτσι, γλυκύτατη και ωραία κοπέλα. Λοιπόν, και ωραίος άνθρωπος, έτσι, βγάζει κάτι το πολύ γλυκό. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο για μια άλλη Ελληνίδα ηθοποιό, και αυτή η μέγιστη, περισσότερο στο θέατρο. Σαν σήμερα, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή το 1994 σε ηλικία 76 ετών. Μιλάμε για την Αλέκα Κατσέλη, έτσι, φοβερή προσωπικότητα. Και όχι μόνο, η Αλέκα Κατσέλη ήταν, έχει παίξει δράμα, έχει παίξει κωμωδία μαζί με την Καρέ. Με. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ στο σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε κάτι, έχουμε αρκετά, αλλά ναι. Έχουμε διαλέξει αυτά ακριβώς που σας είπαμε. Ένα λεπτό να ξέρουμε τι γίνεται. Και εντάξει, θα σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Φεύγει από τη ζωή το 2010 σε ηλικία μόλις 64 ετών ο Δημήτρης Καμπερίδης. Ξέρεις ποιος είναι ο Δημήτρης Καμπερίδης? Λοιπόν, για να προσδιορίσουμε, γιατί μερικές φορές βλέπουμε κάποιους ηθοποιούς, αλλά επειδή ξέρεις, το όνομα μπορεί να μην μας μένει εύκολα στο μυαλό, είσαι το τέρι μου. Σε πάω στο είσαι το τέρι μου, όπου κάνει τον μπαμπά. Έτσι, που κάνει τον μπαμπά, που κάνει τον άρρωστο, και όχι μόνο. Και δεν είναι το μοναδικό σύριαλ που παίζει. Εξαιρετική παρουσία και εξαιρετικά γλυκός άνθρωπος και αυτός. Λοιπόν, άντε, πάμε, Δημητράκη. Το επόμενο είναι παραγγελιά. Είναι παραγγελιά, τα εσύ και το τραγούδι που είπαμε είναι παραγγελιά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά, αλλά είναι και λόγω των ημερών. Πάμε.
1: Εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.

0: Γιατί κανελιά πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει κανελιά.
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
3: Όχι.
2: Όχι συνδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Θεσχιλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
3: Χαιρετώ την Χαριτόβρη των Δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
2: Πάντοτε κολακευτικός τέλος πάντων.
3: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
2: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
3: Ουγγό.
2: Γιατί καλέ, πώς λέμε ο Μουγγός του Μουγγού?

Να είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά 90,4. Δίνω Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε, να χαιρόμαστε, να δούμε τα διάφορα. Μας λέγανε ότι από Σάββατο αρχίζει, ξέρω εγώ, το φθινόπωρο. Τάχα μου, τάχα μου. Τώρα άκου να δεις. Πριν δύο ώρες. Επειδή λέω το καιρό, καταλάβεις. Πριν δύο ώρες η κατάσταση αλλάζει. Άλλαξε. Η άποψη άλλαξε. Καλοκαίρι ως το Σάββατο. Ναι, αλλά από Κυριακή έρχονται βροχές και αισθητή δροσιά. Αμέ, τι νομίζεις σήμερα, μέχρι 37 σε όλη την Ελλάδα, μια χαρά σε βλέπω. Αλλά για να δούμε τι έχουμε εδώ στην Αττική, Αθήνα, Πειραιά. Λοιπόν, καλά, όταν πηγαίνεις στα παράλια είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Έχεις το δροσό, έχεις, σου έρχεται η υγρασία, αν έχει νοτιάδες, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνεται εδώ. Γενικά θα ξεκινήσει με σχετικά αίθριο καιρό, λέει σήμερα.

0: Η Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Α, κατάλαβες, γιατί αυτό φεύγω νωρίς. Πάμε, πάμε.
1: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
2: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπεί το κότερο, γιατί θα το βουλιάσω. Πρόσεξε.
1: Καλά, καλά. Δεν πρόκειται να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο. Ρο.

0: Για να δούμε εδώ τι γίνεται με τα αθλητικά, γιατί έχουμε πολλά τώρα. Εντάξει, είχαμε και πρώτη προπόνηση λοιπόν εχθές στο Ολυμπιακό με τον καινούργιο προπονητή, το Ιμανόλ, Αλκουάθιλ, ο καινούργιος, για να το συνηθίσουμε κιόλας, το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Καταρχήν να δούμε όλο το Σαββατοκύριακο τι θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Πάμε απευθείας στο πρόγραμμα να δούμε τι καλά έχουμε και πώς θα μοιράσουμε και τον αγώνα. Λοιπόν, γερμανικά έχει, ναι, δεν θα τα πούμε όλα. Σήμερα έχει μπασκετάκι φιλικό, 9 η ώρα στο Sky, Ολυμπιακός Αστέρας, Έρθρος Αστέρας. Έχουμε τι άλλο, έχουμε ένα Όνιον Βερολίνου Σάλκε, γερμανικό όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε και τέτοιο Premier Sport Cup. Ναι. Φιωρεντίνα, Βενέτσια Φιωρεντίνα. Η Βενέτσια ανέβηκε έτσι στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Τένις έχουμε στις 10 η ώρα. Και φεύγουμε από εδώ και πηγαίνουμε στο Σάββατο. Λοιπόν, Σάββατο. Τι ώρα να ξεκινήσεις να βλέπεις? Από τις 4, νομίζω, ναι, γιατί έχει ένα μαρκό Athens Καλλιθέα. Τα έχουν αλλάξει, μωρέ, τους προλαβαίνω, είναι δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, όλη τη δεύτερη κατηγορία τη βλέπεις, μάλλον λέγεται Greek Super Beat League 2. Όλα αλλάζουν ονόματα, τι να τους κάνω εγώ. Λοιπόν, R2, βλέπεις καλή μπαλίτσα, μια χαρά είναι. Πάμε στο Ιταλικό 4 η ώρα στο Genoa Frosinone, και 4.30 ώρα έχει όλα τα γερμανικά, και μιας και θα περάσουμε αρκετά, δεν βλέπουμε εδώ πέρα την Dortmund, γιατί φέτος είμαστε Dortmund, εννοείται, από φέτος μέχρι να είναι εκεί τα δύο μας τα παιδιά. Να δούμε και τι γίνεται και ο Γαρέτσας, γιατί είχε μια κατάρρευση, έτσι, κούραση ήταν αυτή. Εντάξει, ήταν από την προετοιμασία, είναι και μικρά παιδιά αυτά, ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Augsburg Leverkusen 4.30 ώρα, κάτι που μπορείς να δεις, αλλά έχουμε 4.30 ώρα και Dortmund Badendorp. Ωραία, φίλε. Το έχουμε το γερμανικό. 5 η ώρα έχουμε Liverpool Fulham. Fulham, ναι, εσύ με τη Fulham. Λοιπόν, έχουμε επίσης και Bournemouth Bradford, Crystal Palace Ipswich, και βέβαια Chelsea Hull. Δεν έχει φάει γκολ ακόμα ο τέτοιος, ο δικός μας. Έφαγε, όχι, δεν έχει φάει ακόμα. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, ο Κωστής. Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, 5 η ώρα επίσης. Τα βλέπουμε όλα, ξέρεις, στο κανάλι που δείχνει όλα τα όλους τους αγώνες. Κάνει ένα, πώς το λένε, greatest hits. Λοιπόν, έχουμε φιλικό. Εδώ έχουμε στο Άκτορ 24 Παναθηναϊκός Σπάρτακ Σουμποτίτσα. Σουμποτίτσα, μωρέ, σε λένε. Λοιπόν, ναι, τι να κάνουμε, στις 6 ώρα στο Action 24. Μάλιστα, τώρα μιλάμε για Σάββατο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα Tottenham Everton. Έχουμε στις 7.30, ναι, αλλά πριν έχει Λάτσιο, 7 η ώρα, Λάτσιο Μίλαν, στις 7 η ώρα στη Ματζέντα. Τώρα δεν έχει Κοσμοτέ, είναι Ματζέντα. Λοιπόν, συνεχίζω, Κολονία Βρέμη, δεν νομίζω, και πάμε τώρα απευθείας στο 9 η ώρα το Σάββατο, Ολυμπιακός Όφη, για το πρωτάθλημα. Και επίσης στην 9 η ώρα, 9 η ώρα παράλληλα δηλαδή, το Sky δείχνει το Ηρακλής Ατρόμητος, γιατί τα εντός έδρας και του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή τα δείχνει το Sky. Πάμε Αταλάντα Κάλιαρη. Ναι, ωραία, η Αταλάντα, είπαμε, είναι η πιο τρελή ομάδα στην Ιταλία. 10 παρατέταρτο. 10 όμως έχουμε Σάντερλαντ Άρσεναλ. Βέβαια. Και έχουμε και βόλεϊ στις 10 η ώρα, και θα το βλέπουμε και αυτό, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Ελλάδα-Ιταλία. Δύσκολος αγώνας, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, δύσκολο, αλλά εντάξει, ελπίζουμε. Πάμε Κυριακή, Manchester United Chelsea. Μην με ρωτήσετε, είμαι με οποιαδήποτε παίζει, με την άλλη που παίζει Manchester United, είμαι με Chelsea. Λοιπόν, ως Λιβερπουλιανός εγώ, συνεχίζουμε και έχει και φόρμουλα. 3 και 45 στον Αντένα. Μπασκετάκι φιλικό προφανώς. Ναι, είναι σε τουρνουά. Άρης Ερυθρός Αστέρας στις 4 παρατέταρτο της Κυριακής. Έχουμε ένα Converty Brighton. Λοιπόν, yes, yes, το Γιάννη Γερμανικό. Και πάμε και βλέπουμε Γερμανικό 4,5 ώρα Λειψία Αμβούργο. Εντάξει, εντάξει, κόμψη, κόμψη, ό,τι βλέπω, ό,τι βλέπω. Περνώ μερικά και έχουμε μπασκετάκι πάλι 6 ώρα, Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στο 6. Στο 6, λέω, στο 6, το έχω στο σπίτι, ρε παιδιά, στο Sky. Στην τηλεόραση. Έλα, έλα, ναι, Παρασκευή είναι σήμερα. Ανοίγουν και τα σχολεία, κατάλαβες τι γίνεται. Στο 6. Λοιπόν, έχει μπάσκετ επίσης και ΑΕΚ. Α, είναι με την Συμποτίτσα. Τι να την κάνω εγώ, Συμποτίτσα. Σαν στροφίτσα ακούγεται. Λοιπόν, και έχουμε και 8, αυτό είναι 8 η ώρα η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, τι ώρα είπε. Α, περίμενε, περίμενε, γιατί περάσαμε. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Όχι τρίπον, άκτορ, συγγνώμη, μπαρντών. Μπαρντών δεν τον είδα. Λοιπόν, ναι, το ξεχάσαμε στις 7 η ώρα. Λοιπόν, και πάμε γιατί έχει ΠΑΟΚ Άρης στις... Καλά, και θα γίνει χαμός στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 η ώρα. 9:30 έχει Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ολυμπιακός παίζει Δευτέρα. Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι γίνεται, γιατί δεν τον είδα το Ολυμπιακό. Όχι, Σάββατο παίζει, ναι, το πάμε, το πάμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλύτερα και... Α, έχει ένα Σασουόλο Γιουβέντους. Δεν νομίζω, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να σας πούμε σιγά σιγά τα μπάγια μπάγια. Πάμε, πάμε.
1: Και τώρα ένα ταγκό για να χορέψει κανένας ηλικιωμένος.
2: Ηλικιωμένοι. Πού του βλέπεις ηλικιωμένες, εδώ είμαστε τα παιδιά.

0: Είμαστε εδώ για να σας πούμε τα μπάγια μπάγια, γιατί ίσα ίσα προλαβαίνουμε να σας χαιρετήσουμε. Από Δευτέρα, το θυμίζουμε, θα είμαστε 7 η ώρα. Αλλάζει το πρόγραμμα, θα ξυπνάμε μαζί, καφεδάκι να φτιάχνετε και εδώ θα τα περάσουμε μια χαρά. Λοιπόν, για 2 ώρες κοντά σας το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Φαντής, την εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Το σύνθημα της εκπομπής είναι να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Έρχεται η Άννα Σαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για τις 2 επόμενες ώρες η Κωνσταντίνα Πετούση. Λοιπόν, μπάγια μπάγια Δημητράκη, τα λέμε τη Δευτέρα στις 7 η ώρα.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς και το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές. Στο δεύτερο Δημοτικό Άνω Λιωσίων για τον καθιερωμένο αγιασμό Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έκανα. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, δήλωσε ο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν. Παγκόσμιος συναγερμός μετά την κατάληψη από φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Μούχα στην Ιεμένη στα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της αγοράς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, υπό αυξημένα μέτρα η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το ζευγάρι γιατρών που συνελήφθη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα η νεκροψία νεκροτομή. Φρίκη στην Κέρκυρα, 59χρονος, κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του τη Δευτέρα η απολογία του. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
5: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1-90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
6: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
5: Αυτό βρήκες να πεις?
6: Έχω και άλλα τρόπου σκέφτομαι, θες να τα πω?
5: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
6: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
5: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Καλύτερα οι δυο μας. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026, 10 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε το κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πετούση, θα πάμε έτσι παρέα μέχρι και τις 12. Ο Δημήτρης Μορφέσης θα είναι συνταξιδιώτης και συνοδοιπόρος, θα μας ρυθμίζει εδώ τον ήχο και θα επιμεληθεί και τις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6951-904-904. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας, για μας είναι χαρά μεγάλη. Δεύτερος τρόπος επιλογής με ένα email στη διεύθυνση studio@kanalia1.gr και βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, οι γραμμές 210-4224-441-6. Μπορείτε να μας καλέσετε και να πείτε το μήνυμά σας, το οποίο θα μας το μεταφέρουν. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή. Εντάξει, η ελληνική επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες κυριαρχείται από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις γρήγορες έτσι, δικαστικές εξελίξεις που ακολουθούν. Ο γνωστός τραγουδιστής, να θυμίσουμε, υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο και κατέληξε σε ηλικία 54 ετών. Τώρα, οι γιατροί που διαχειρίζονταν το χώρο συνελήφθησαν. Έχουμε δηλαδή πολλές εξελίξεις στην υπόθεση. Έχουμε την νεκροψία που έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Όλα αυτά βέβαια θα μας τα πει ο συνάδελφος Σπύρος Μιχαλόπουλος, θα είναι κοντά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και βεβαίως η υπόθεση ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων και την ευθύνη σε περιπτώσεις ιατρικών πράξεων εκτός νοσοκομείων. Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι, που συνεχίζει να ανησυχεί. Τα εγχώρια κρούσματα διαβάσαμε ότι έφτασαν τα 324 με 30 θανάτους, ενώ νέες περιοχές μπαίνουν στο χάρτη κινδύνου. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι είναι μια εποχή που ευνοεί πάρα πολύ όλη αυτή την συνθήκη με τα κουνούπια. Ωστόσο, όσο προχωράνε οι μέρες και αλλάζει ο καιρός και έτσι έχουμε περισσότερη δροσιά και σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση, όλα αυτά θα κοπάσουν και θα λήξουν, θα υπάρχει λήξη του συναγερμού. Βεβαίως έχουμε σε τοπικό επίπεδο διάφορα ζητήματα, έτσι πυρκαγιές που είχαμε πάλι το τελευταίο 24ωρο, έχουμε την σοκαριστική υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης στην Κέρκυρα. Πολιτικά, εντάξει, κινούμαστε ακόμα σε ρυθμούς ΔΕΘ μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πάντως είδαμε και τις νέες δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα γύρω στο 30% το ποσοστό το οποίο λαμβάνει, με την κυβέρνηση να προβάλλει μέτρα για εισοδήματα, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης ασκείται βεβαίως κριτική για το κόστος και την αποτελεσματικότητα. Στο διεθνές μέτωπο, μεταξύ άλλων, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει βεβαίως στο επίκεντρο. Διάφορα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε αργότερα με την συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Σήμερα πάντως συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο συζητήσεις για τα ζητήματα της τρομοκρατίας, για τα θέματα της ασφάλειας και όλες αυτές τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Άρα λοιπόν έχουμε μια σύνθετη εικόνα. Στην Ελλάδα κυριαρχούν έτσι όλα αυτά τα ζητήματα υγείας, θεσμικής ευθύνης, κοινωνικής ασφάλειας. Διεθνώς έχουμε τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις ενεργειακές επιπτώσεις. Κάναμε μια ανάλυση και χθες εδώ μέσα από την εκπομπή μας για τις πολύ υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο και γενικότερα στο πετρέλαιο και σε όλη αυτή έτσι, την ενεργειακή αγορά. Πράγματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Συνεπώς καλούμαστε να τα παρακολουθούμε και να πιέζουμε για μια καλύτερη συνθήκη. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς θα πάμε έτσι με τον καιρό, γιατί η χώρα, εντάξει, σήμερα ουσιαστικά και μέχρι σήμερα βιώνουμε συνθήκες καλοκαιριού με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις υπάρχουν κάποιες τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως στα ορεινά το Σάββατο θα διατηρηθεί έτσι αυτή η καλοκαιρινή εικόνα, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, το βαρομετρικό σύστημα που προέρχεται από την Ιταλία θα προκαλέσει επιδείνωση, οδηγώντας σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Στην Αθήνα πάντως σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, η θερμοκρασία θα κινηθεί κατά τις μεσημεριανές ώρες έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα παραμείνει έτσι καλοκαιρινό με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία θα κυμανθεί η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή στην Αττική θα κατέβει μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν κάποια πιθανότητα για βροχή. Και τη Δευτέρα η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τις σημερινές που λέμε, έτσι τα 34, 35 έως και 37 στην υπηρετική χώρα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα απασχολούν κατά διαστήματα τμήματα της χώρας, με την θερμοκρασία να κινείται πλέον κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, οπότε αυτή είναι μια εικόνα θα λέγαμε έτσι πιο φθινοπορεινή. Να πάμε λίγο και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε ύφεση ή πλήρως οριοθετημένες είναι οι περισσότερες από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στη χώρα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οι 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά στο αρχικό στάδιο, ενώ οι υπόλοιπες 10 τέθηκαν υπό έλεγχο ή παρουσιάζουν σαφή εικόνα ύφεσης μετά την ολονύχτια νύχτια μάχη των δυνάμεων κατάσβεσης. Πάντως για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και ειδικότερα είναι οι περιοχές οι εξής: Αττική, Εύβοια, περιοχές της Βιωτίας και της Φθιώτιδας, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και νησιά του Αιγαίου. Γνωρίζετε ότι εντάξει, λόγω του βαθμού επικινδυνότητας έχουν τεθεί σε εφαρμογή κάποια μέτρα, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, απαγορεύεται η καύση και αγροτικών εκτάσεων, έτσι, διάφορων βάση περιπτώσει υλικών, και απαγορεύονται οι θερμές εργασίες. Σε ορισμένες δασικές περιοχές υπάρχουν και μέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ είναι αυξημένες και οι περιπολίες έτσι, από πυροσβεστική, αστυνομία, εθελοντικές ομάδες για τον άμεσο εντοπισμό τυχόν εστιών. Λοιπόν, να πάρουμε μία μικρή ανάσα, να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι, έτσι, ένα σύντομο τραγουδί, θα μας βάλει εδώ ο Δημήτρης Ομορφέσης. Περιμένω τα μηνύματά σας και πάμε μετά λίγο να δούμε τι γίνεται στα σχολεία, που σήμερα είχαμε το πρώτο κουδούνι, είχαμε τον αγιασμό. Εντάξει, από Δευτέρα θα ξεκινήσει έτσι κανονικά το σχολείο, αλλά να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο χώρο της παιδείας.

0: Ωραίο το μουσικό θέμα που επέλεξες, Δημήτρη Μορφέση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας. Ο Ντίνος μας έστειλε την καλημέρα. Καλημέρα, Ντίνο. Εξήγησε μας λίγο τι ακριβώς να παίξουμε, γιατί ποιο τραγούδι εννοείς, γιατί μας έχεις βάλει εδώ το συγκρότημα. Λοιπόν, αφού μας απαντήσεις, θα το υλοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται λίγο με τα θέματα εδώ της παιδείας. Σήμερα έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, έτσι, αυλαία της σχολικής χρονιάς για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων σε όλη τη χώρα. Υπουργός Παιδείας βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης για την έναρξη, έτσι, της νέας εκπαιδευτικής περίοδου σε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Σήμερα, εντάξει, μετά την τέλεση του αγιασμού, οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς και θα γίνει και η παραλαβή των σχολικών βιβλίων σήμερα τη Δευτέρα. Εντάξει, γιατί η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα, οπότε οι μαθητές θα μπουν σε κανονικό, έτσι, ρυθμό, σε αυτό το ρυθμό της καθημερινότητας. Τώρα, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άννα Γιωσίων βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό. Συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές, τους οποίους ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά. Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του σημείωσε ότι το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα από τα 240 στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε, είπε ο Πρωθυπουργός πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό που θέλω να σας πω, είπε ο κ. Μητσοτάκης στους μαθητές, είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με χώρους άθλησης. Να ευχηθώ, είπε, μια καλή σχολική χρονιά και εύχομαι, έτσι, ό,τι καλύτερο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, είχε βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για το πώς είναι η κατάσταση από την άποψη σε επίπεδο εκπαιδευτικών, σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο προγραμματισμού. Οπότε αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο είναι ότι έχουμε επιπλέον στη φετινή σχολική χρονιά επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά υλοποιείται για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, καθώς τα πρότυπα ΓΕΛ Αναβρήτων, Αγίων Αναργύρων, Βαρβακίου, Ιωνιδίου, Ηρακλείου, Κρήτης, το πρώτο πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς και το πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα μουσικά σχολεία Αθήνας Παλλήνης, Βόλου και το καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα. Ακόμα τη φετινή σχολική χρονιά θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Επιπλέον στον προγραμματισμό του Υπουργείου είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη β' λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Τώρα, στο κομμάτι των υποδομών, σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας το πρώτο κουδούνι χτύπησε με εξυγχρονισμένες υποδομές μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και παράλληλα πρεμιέρα κάνουν τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Τώρα, ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στην χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση περίπου 8.000 διαδραστικών πινάκων, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.500 σχολεία, καθώς και η λειτουργία και αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών. Σημειώνεται τέλος ότι μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά είναι η ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της τελέχωσης στην εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δηλαδή δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά μάλλον των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. Τώρα, επειδή είμαστε στο και μισή, τι έχουμε, Δημήτρη, έχουμε σημά ή διαφήμιση? Έχουμε και διαφημιστικό. Ωραία, λοιπόν. Όχι, δεν θα πάμε σε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο σήμα και διαφημιστικό για να επανέλθουμε λίγο με αυτό το θέμα που συζητάμε, να το κλείσουμε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8, με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Επιστροφή στο στούντιο, 10:34 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε και τα τρέιλερ για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Οπότε συντονισμένοι όλοι από την Δευτέρα στους 90,4 και διαδικτυακά βεβαίως. Μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα μας, kanali1.gr. Πολλά ενδιαφέροντα, σημαντικά θέματα που μπορείτε να βρείτε επικαιρότητας και όχι μόνο, αλλά και να συνδεθείτε διαδικτυακά με το κανάλι 1. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα που λέγαμε για την κατάσταση στο χώρο της παιδείας. Έτσι διαβάσαμε, σας ανέφερα μάλλον κάποια πράγματα που είχα διαβάσει και είχα συγκρατήσει για να σας μεταφέρω σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε το Υπουργείο για την κατάσταση είτε του αριθμού των εκπαιδευτικών, είτε των υποδομών, είτε των νέων μαθημάτων και γενικότερα για τον προγραμματισμό του Υπουργείου. Στο μεταξύ είχαμε τις δηλώσεις από την Γενική Γραμματεία της Ολμ με την κυρία Φανή Πύριζα στην κρατική τηλεόραση, η οποία εξήγηλε ότι η ΟΛΜΕ ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου πανελλαδικές κυλιόμενες μονό

εκπαιδευτικών. Εγώ κάθε μέρα αξιολογούμαι από τους μαθητές μου, είπε. Αυτή τη στιγμή ζητάμε αξιοπρεπή σχολεία, επιμορφώσεις και δεν θέλουμε αυτού του είδους την αξιολόγηση, αλλά αποτίμηση του διδακτικού μας έργου από ομότιμους. Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Πύρζα. Και να κλείσω το θέμα τώρα έτσι με μια είδηση που διάβασα. Κάποια παιδιά από το ΝΕΚ, το βρεφονηπιακό σταθμό στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία στο νοσοκομείο όταν ένας υπάλληλος έκανε το σοβαρό λάθος να βάλει στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Το λάθος, εντάξει, είναι πολύ σοβαρό. Έγινε κατά την προετοιμασία του φαγητού. Δεν ξέρω με ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί. Θα τα μάθουμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί ο Δήμος έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, σφράγισε την κουζίνα του σταθμού και έχει προχωρήσει στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Εντάξει, δεν ξεκινάμε καλά έτσι όμως. Όταν δουλεύουμε σε μια κουζίνα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό το οποίο κάνουμε, διότι στα χέρια μας έτσι έχουμε ανθρώπινες ζωές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και δημιουργεί μια περαιτέρω ανησυχία στους γονείς που αφήνουν τα παιδάκια τους στο παιδικό σταθμό, με το σκεπτικό του ότι είναι ασφαλή τα παιδιά εκεί, δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν θα αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να έρθουν να τα παραλάβουν όπως τα αφήσανε. Λοιπόν, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Τι μας λέει ο Ντίνος? Α, ναι, μας το διευκρίνησε. Ντίνο, κοίταξε, μου έβαλες τώρα αυτό το παίξτε μωρά στη φωτιά και εγώ μπερδεύτηκα σήμερα, λες που αρχίζουν και τα σχολεία. Καλημέρα, λέει γλυκιά Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Αλλά με μπέρδεψες, γιατί εντάξει, δεν το ήξερα. Ρώταγα τώρα εδώ το Δημήτρη το Μορφέση, λέω, είναι συγκρότημα, λέω, τι είναι? Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση και τα καλά σου λόγια και που είσαι εδώ στην παρέα μας καθημερινά. Πάμε να ακούσουμε την παραγγελία σου και θα επανέλθουμε με τον συνάδελφο σου Σπύρο Μιχαλόπουλο να δούμε όλες τις εξελίξεις στα αστυνομικά ρεπορτάζ.

0: Ωραίο το μουσικό θέμα που ακούσαμε. Ντινόγκου δεν το είχα ξανακούσει. Ευχαριστούμε έτσι για την εναλλακτική επιλογή. Λοιπόν, να σας πω τώρα, έτσι θα υποδεχτώ τον Σπύρο Μιχαλόπουλο στο τηλέφωνο, αλλά να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, βρέθηκε στην τελετή αγιασμού του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται εκεί στη συμπρωτεύουσα, όπως έχουμε πει, καθώς το Σαββατοκύριακο τώρα είναι, θα πρωταγωνιστήσει στη ΔΕΘ. Απίφθινε χαιρετισμό προς τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη δημόσια παιδεία, το κοινωνικό κράτος, που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και συνέχισε ότι θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά. Είμαστε δίπλα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Ναι, διότι το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Και να πούμε και καλή σχολική χρονιά, βέβαια. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Καλή σχολική χρονιά.
1: Τους γονείς που μπορεί να μας ακούνε.
0: Και ό,τι προβλήματα ανακύψουν, εδώ είμαστε εμείς να τα παρακολουθούμε και να ζητάμε λύσεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα θέματα τα δικά σου που είναι έτσι πιο, πώς να το πούμε, πιο στενάχωρα, και είναι και σε εξέλιξη, στενάχωρα, σε πλήρη εξέλιξη.
1: Πολύ σοβαρά. Μικροφωνήθηκε λίγο η φωνή μου.
0: Οπότε... Α, έχεις αυτό το θέμα τώρα και λίγο αποσυντονίζεσαι, έτσι.
1: Ναι, έχω μια δυσκολία, αλλά εντάξει.
0: Μας ακούς από το... Λοιπόν, από το τηλέφωνο ή από το ραδιόφωνο?
1: Το τηλέφωνο, μικροφωνίζει.
0: Α, το τηλέφωνο, οκ. Να δούμε εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Δημήτρης Ομορφέσης να μας βοηθήσει εδώ πέρα,
1: λοιπόν,
0: να το φτιάξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε όμως τα θέματα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά, είναι Σπύρο, τα αναπάντητα ερωτήματα, τα κενά, οι αντιφάσεις έτσι που έχουν προκύψει από την πρώτη στιγμή της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και όλα αυτά οδήγησαν στη σύλληψη του ζεύγους.
1: Συνελήφθησαν και οι δύο γιατροί. Πρόκειται για τη Φιλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που είχαν αυτό το ιατρείο στο Κολονάκι. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Και να πούμε ότι αυτό συνέβη γιατί είχε ξεκινήσει η διαδικασία και η θεραπεία της πλασμαθαίρεσης.
0: Αυτό είναι, έχουμε νέα δεδομένα, ότι τώρα πλέον ακούμε ότι είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Δεν ήταν απλά στο αρχικό, στο προκαταρκτικό στάδιο, βέβαια.
1: Ακριβώς, υπάρχει και ένα ψέμα, να το πούμε έτσι, μια αντίφαση, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν πήγε μετά τις 4 το ιατρείο τους για να ξεκινήσει την πλασμαθαίρεση, αλλά είχε πάει από τη 1 το μεσημέρι. Υπάρχει μάλιστα και κάμερα που το επιβεβαιώνει. Και ότι ό,τι του συνέβη ενώ έκανε την πλασμαθαίρεση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο προσάπτουν οι αρχές στους δύο γιατρούς, μάλλον στην Ιωάννα Γάκα που είχε την επιμέλεια τέλος πάντων της πλασμαθαίρεσης και της έκανε τις πλασμαθαιρέσεις στο γραφείο, είναι το γεγονός ότι του το έκανε ενώ δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο ηθοποιός. Η ίδια άλλωστε σε κατάθεσή της είπε ότι ο ηθοποιός της είπε ότι είναι σε υπερδιέγερση, ότι είχε μια συναυλία σε 20 μέρες κάποιες υποχρεώσεις γιατί ήθελε να είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα την είχε επισκεφτεί πριν κάποιο καιρό και το είχε πει πάλι αυτό και εκείνη του είχε προτείνει την πλασμαθαίρεση. Το θέμα είναι ότι το γιατρείο αυτό, με βάση τα όσα είπε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και το Υπουργείο Υγείας, δεν είχε άδεια για να το κάνει. Είχε μηχανήματα, αλλά δεν είχε άδεια.
0: Δεν είχε άδεια για τα μηχανήματα τα συγκεκριμένα?
1: Δεν είχε άδεια ακριβώς για τα μηχανήματα τα συγκεκριμένα, για να κάνει δηλαδή την πλασμαθαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη επίσης θυμίζουμε γιατρός, η Ιωάννα Γιάκα, είναι γυναικολόγος. Η ίδια διαφημίζεται βέβαια ότι είναι ειδική στην ολιστική προσέγγιση σε εναλλακτικές θεραπείες, που μέχρι εδώ καλά. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκε μια άδεια γι' αυτό. Την οποία άδεια, από ό,τι βγήκαν τουλάχιστον χθες και ο κύριος Παστούλης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας, είπαν ότι δεν τη διέθετε. Επίσης, στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, οι ειδικοί, οι αρχές που πήγαν χθες στο μέρος, εκεί στο Κολωνάκι, κατάφεραν και εντόπισαν από τις κάρτες μνήμης που έχουν τα μηχανήματα αυτά ότι ήταν σε χρήση την ώρα που ήταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Που σημαίνει ότι έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος
0: Μαζονάκης. Κατά τη διαδικασία συνέβη το
1: μοιραίο. Κατά τη διαδικασία συνέβη ό,τι συνέβη. Mm. Επίσης, αυτό που κοιτάνε οι αρχές είναι κατά πόσο είχε χάσει τις αισθήσεις του, είχε πεθάνει, να το πούμε έτσι, μέσα στο ιατρείο. Mm-hmm. Γιατί μεταφέρθηκε μετά χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ελπής, που ήταν δίπλα στο Κολωνάκι. Αλλά υπάρχει σοβαρή υποψία ότι είχε ήδη πεθάνει, και ότι είχε πεθάνει μάλιστα και για κάποια ώρα.
0: Αρκετή ώρα.
1: Γιατί οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο για να μην εκτεθούν. Mm.
0: Είχαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο διασώστης Σπύρο, mm-hmm. που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που λες, ότι... Yeah. Είχε ήδη, δηλαδή βρισκόταν σε ανακοπή ο άνθρωπος όταν έφτασε πλέον ο πρώτος διασώστης.
1: Ο πρώτος διασώστης, να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι έφτασε 7 λεπτά μετά το τηλεφώνημα, δηλαδή έφτασε άμεσα. Ήταν με μηχανή. Τον βρήκε τον άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του. Βασικό ερώτημα, όπως σου είπα, είναι αν η ανακοπή αυτή συνδέεται με την ιατρική πράξη και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, για την οποία βγήκαν όλοι οι ειδικοί και είπαν ότι κανονικά στην Ελλάδα πρέπει να συντελείται σε 5 δημόσια νοσοκομεία.
0: Ναι. Που μας το είπες και εσύ χθες αυτό που το συζητάγαμε, βέβαια.
1: Ναι, 3 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Πάτρα. Οι αρχές επίσης εξετάζουν όλο αυτό το διαθέσιμο εξοπλισμό της κλινικής. Να πούμε, Κωνσταντίνα, mm-hmm. ότι την ώρα που οι δύο γιατροί θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα σήμερα, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Mm-hmm. Η οικογένεια επίσης έχει ζητήσει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου για να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Και βεβαίως θα αξιολογηθούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αυτής. Δηλαδή, θα φανεί από τι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, τι προκάλεσε την ανακοπή. Το γεγονός ότι ήταν σε υπερδιέγερση σημαίνει ότι μπορεί να έχει κάνει χρήση κάποιων φαρμάκων ή κάποιων ουσιών. Θα γίνουν επίσης και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, Κωνσταντίνα, οι οποίες όμως αναμένεται να αργήσουν, δηλαδή αυτές θέλουν ένα δεκαήμερο.
0: Πάντως, επειδή το αναφέρεις αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται και πολύ. Έτσι, μόνο ο Μουρατίδης, που ως πρώην μάνετζερ του Μαζονάκη, βγήκε και είπε, ας πούμε, ότι εντάξει, υπάρχει και αυτό το ζήτημα των ουσιών. Ναι. Ξέρουμε γενικότερα ότι πολλοί καλλιτέχνες, για να μπορέσουν έτσι να ανταπεξέλθουν τέλος πάντων σε αυτές τις συνθήκες, οδηγούνται σε τέτοιες πρακτικές. Βέβαια, αυτό μένει να αποδειχθεί κιόλας. Έτσι, γιατί ναι, καλά τα λέμε εμείς, αλλά...
1: Ναι. Ναι. Mm-hmm. Αν δεις αναλυτικά, ας πούμε, τι περιλαμβάνει η πλασμαφαίρεση και τις παρενέργειες mm-hmm. που μπορεί να συμβούν, που είναι σπάνιες, μία από τις παρενέργειες είναι αρρυθμίες στην καρδιά ή κάποιο αλλεργικό σοκ. Αυτό σε συνδυασμό με κάτι το οποίο μπορεί να λάμβανε ο Γιώργος Μαζονάκης, μια φαρμακευτική αγωγή ή κάτι άλλο τέλος πάντων, μπορεί να επέδρασε και βεβαίως κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι δύο αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση δεν έπρεπε να υποβληθεί.
0: Μα ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
1: Να πούμε ότι κοστίζει από 6.000 έως 10.000 ευρώ στο συγκεκριμένο ιατρείο, Κωνσταντίνα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λες, ότι όταν ο γιατρός βλέπει ότι δεν είσαι σε μια κατάσταση που να μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει κάποια ιατρική πράξη, πρέπει να σε αποτρέψει, να σου πει ότι έλα άλλη μέρα. Δηλαδή, τι να πω.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω.
1: Ή να σου κάνει αναλυτικές εξετάσεις. Γι' αυτό και λένε ότι αυτή η διαδικασία, η οποία, όπως είπαμε και χθες, χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες νόσους, για αυτοάνοσα κλπ. Αλλά τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και ως μια, ας πούμε, θεραπεία αντιγύρανσης, και για αυτούς τους λόγους είχε πάει, και αναζωογόνησης, και για αυτούς τους λόγους είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ότι αυτή, γι' αυτό λένε λοιπόν ότι αυτή η θεραπεία πρέπει να συντελείται, να διενεργείται μέσα στο νοσοκομείο, διότι στο νοσοκομείο υπάρχει και ο εξοπλισμός και το προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, για να σε δει αναλυτικά πώς είναι ο οργανισμός σου και να αποφασίσει αν μπορείς, αν είσαι σε θέση να κάνεις αυτή τη θεραπεία ή όχι.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που είναι αντικρουόμενες. Έτσι, ένα άλλο θέμα είναι και το εάν ήταν καλά στην υγεία του, διότι κάποιοι λένε ότι ήταν καλά στην υγεία του μια χαρά, κάποιες άλλες μαρτυρίες όμως βγήκανε και λέγανε ότι είχε προηγηθεί μια έξοδος του σε κάποιο μαγαζί και είχε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι το puzzle, θα μας το...
1: Πολλά ακούγονται. Ναι. Ότι πήγε στο γιατρό, ας πούμε, με ένα τσιρότο στο κεφάλι, διότι έπεσε από τις σκάλες και χτύπησε το κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι αυτή, και ότι το απέδωσε σε μια ζαλάδα, σε μια διαθεσία.
0: Πολλά λέγονται, όπως
1: ένα
0: το λες.
1: Ένα ακόμα δείγμα, ναι, ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, Κωνσταντίνα. Στο φάκελο που εξετάζουν οι αρχές έχει προσθεθεί και ένα ακόμα στοιχείο για τους δύο γιατρούς και αφορά παράνομη διακίνηση αναβολικών. Γιατί τι εννοούμε, ότι σε έρευνα που έγινε σε φαρμακείο, που λειτουργούσε ως σημείο παρασκευής και διακίνησης αναβολικών, οι αρχές έχουν εντοπίσει συνταγές στο όνομα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, των δύο γιατρών.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί κάποιος δηλαδή να πήρε συνταγή γιατρών και να την πήγε εκεί πέρα, ας πούμε. Δεν σπέφτουμε να κατηγορήσουμε. Παρ' όλα αυτά, έχει προσταθεί μέσα στη δικογραφία, να πούμε και αυτό.
0: Ναι, γιατί και αυτό χρήζει διερεύνησης προφανώς.
1: Χρήζει βεβαίως διερεύνησης. Να πούμε κάτι τελευταίο ότι για τη διαθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη.
0: Πολλοί ξέρεις τώρα να ρωτιούνται τι γίνεται με αυτή την υπόθεση μετά από όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει που γίνανε με την οικογένεια. Πολλοί το έχουν θέσει και αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είχε κάνει, έτσι, δεν είχε κάνει.
1: Όχι, δεν είχε κάνει, δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη. Ήταν κάτι που, όπως είπε ο δικηγόρος του, σκόπευε να κάνει. Δεν το έκανε. Είχε μια διαμάχη με την αδερφή του, τη Βάσο. Η οποία, όπως είχε πει ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχε μεταβιβάσει εν αγνία του μετοχές δικές του στο όνομα το δικό της και του συζύγου της, και αυτό είχε προκαλέσει μια κόντρα. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά βεβαίως, αλλά με βάση το δεδομένο της μη ύπαρξης διαθήκης αυτή τη στιγμή, η περιουσία του τραγουδιστή θα περάσει σύμφωνα με τον νόμο εξαδιαιρέτου στους γονείς και στις δύο αδερφές του.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, Κωνσταντίνο, για την υπόθεση αυτή, ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί πού θα πραγματοποιηθεί και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία. Η Νίκαια είναι ο πιθανότερος τρόπος, εκεί που μεγάλωσε, γεννήθηκε και μεγάλωσε δηλαδή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια πληροφορία ότι εξετάζεται από την οικογένεια και η περίπτωση να γίνει στη Βούλα, εκεί όπου, στο κημητήριο της Βούλας, εκεί όπου είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, Σπύρο. Πάμε τώρα και σε μια άλλη φρικιαστική υπόθεση που, εντάξει, μας έχει πάλι συγκλονίσει τώρα αυτό το θέμα στην Κέρκυρα με την σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης. Πες μας μερικές πληροφορίες παραπάνω.
1: Ναι, είναι αποτροπιασμός, θα λέγαμε. Ένα εφιάλτης που ζούσε, ένα 8χρονο κορίτσι στην Κέρκυρα. Ο νέος παππούς της, μόλις 51, πέρατε να τη βίαζε συστηματικά μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σε ένα χωριό του νησιού. Η υπόθεση λοιπόν άρχισε να αποκαλύφθηκε μάλλον όταν το κορίτσι επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα του στο νησί. Κατά την εξέτηση, ο γιατρός διαπίστωσε ευρήματα που του προκάλεσαν υποψίες για πιθανή κακοποίηση, βεβαίως, σεξουαλική κακοποίηση. Μάλιστα, πήραν κατάθεση από την 8χρονη, όσο μπορεί ένα ανήλικο παιδί.
0: Ναι,
1: να βάλει τις σκέψεις του σε μια σειρά, σε κάτι τόσο, ας πούμε, τραυματικό, και να αποκαλύψει το τραύμα του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πρόκειται περί τραύματος,
0: ναι,
1: το οποίο ένας ενήλικας όχι μόνο το είχε δημιουργήσει, το είχε εκμεταλλευτεί το παιδάκι.
0: Ναι, είναι τρομερή πάλι αυτή η υπόθεση που βγήκε στη δημοσιότητα.
1: Ναι, της πήρανε λοιπόν κατάθεση, παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου, όπου το κορίτσι είπε κάποια πράγματα. Η μητέρα έκανε μηνυτήρια αναφορά. Ξεκίνησε άμεσα η έρευνα για την κακοποίηση και για το χρονικό διάστημα. Ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί που έχει διαρκέσει αυτή η κακοποίηση, πόσο καιρό δηλαδή συντελούνταν αυτή η αποτρόπαια πράξη. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στοιχεία. Ο άντρας αλβανικής υπηκότητας, να πούμε, οδηγήθηκε χθες ενώπιον του εισαγγελέα. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μάλιστα. Αρνείται το κατηγορητήριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βιασμός, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατάχρηση σε ασέλγια ανηλίκων και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών. Προφανώς είναι μια έρευνα, Κωνσταντίνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Με τις αρχές να χειρίζονται, θα έλεγα, την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα παιδάκι, για ένα ανήλικο. 8 χρονών μόλις.
0: Θα δούμε. Από Δευτέρα, λοιπόν, θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Είναι μια υπόθεση πάντως που μας έχει προκαλέσει έτσι φρίκι. Τι να πούμε, είναι τρομερά πράγματα αυτά τα οποία
1: συμβαίνουν. Είναι νοσηρό και δεν το χωράει ο νους, ο ανθρώπινος νους. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια πολύ σκληρή κοινωνία και δυστυχώς όλα συμβαίνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Σπύρο Μιχαλόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να πω για την αφιέρωση. Εντάξει, το είχαμε συνεννοηθεί, είναι η αλήθεια. Σπύρο, I drove all night, μας έχεις δώσει. Θέλεις έτσι να ακούσουμε αυτό το θέμα, το μουσικό. Θα το ακούσουμε την επόμενη ώρα, δεν πειράζει. Τώρα εντάξει, δεν προλαβαίνουμε, τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αλλά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με την αφιέρωση αυτή του Σπύρου Μιχαλόπουλου, I drove all night, από Roy. Orbison. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βασιλική για το μήνυμά της. Καλημέρα, λέει, παρεούλα μου. Καλή Παρασκευή, υγεία, αγάπη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για τις όμορφες εκπομπές που μας προσφέρετε όλες αυτές τις μέρες. Πιστεύω να μας φτιάξουν ωραίες εκπομπές για το χειμώνα και πάλι σας ευχαριστώ. Αξίζετε πολλά την αγάπη μου. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική, και βεβαίως θα έχουμε πολύ ωραίες εκπομπές. Δεν έχεις ακούσει τα τρέιλερ. Χαμός θα γίνει. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα του σταθμού με πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, φύγαμε για δελτίο ειδήσεων με Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ΕΡΤ, αφορμή ο θάνατος Μαζονάκη. Ενώπιον του εισαγγελέα, το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη, σήμερα η νεκροψία νεκροτομή. Με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς και το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έκανα. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, δήλωσε ο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν. Παγκόσμιος συναγερμός μετά την κατάληψη από φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Μούχα στην Ιεμένη, κοντά στα $110 το βαρέλι, ο μαύρος χρυσός. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, υπό αυξημένα μέτρα η κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0. Φρίκη στην Κέρκυρα, 51χρονος, κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του τη Δευτέρα η απολογία του. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου... Η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Οι τρόποι επικοινωνίας με το Viber 6951-904-904. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Βασιλική μας έχει στείλει εδώ ένα συμπληρωματικό μήνυμα. Λέει ότι θέλει ο Δημήτρης να βάλει ένα τραγούδι γιατί έχει σήμερα η κόρη της γενέθλια. Καλό Σαββατοκύριακο, βεβαίως. Το έχω μεταφέρει στο Δημήτρη. Να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο για την κόρη σου και για όλους σας. Και γιατί όχι για όλους μας. Έτσι, αλλά σήμερα αφού έχει την τιμητική της, θα δούμε τι έκπληξη θα μας κάνει ο Δημήτρης ο Μορφέσης Βασιλική. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια θέματα στο πολιτικό έτσι, ρεπορτάζ. Καταρχάς να πούμε λίγο για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ότι αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Έτσι, το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Βεβαίως όλες αυτές οι κινήσεις έχουν έναν πολύ μεγάλο συμβολισμό στον απόϊχο των ελληνοτουρκικών εντάσεων και περισσότερο δηλαδή των εντάσεων που προκαλεί η Τουρκία λόγω της δικής μας ενίσχυσης και ισχυροποίησης της αμυντικής ενίσχυσης της χώρας και των δυνάμεών μας. Επομένως έχει μια πολύ ιδιαίτερη αξία αυτή η επίσκεψη στο Καστελόριζο. Λοιπόν, να δούμε τώρα σας είπα χθες για την πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO που είχε προβληθεί για λογαριασμό του Star, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Star και προβλήθηκε στο τηλεοπτικό κανάλι. Τώρα είχαμε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, το οποίο εστιάζει στην αξιολόγηση των πολιτών για τα κόμματα σε κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου και η διαφθορά. Να θυμίσω ότι το πρώτο μέρος της έρευνας κατέγραψε τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στο ποσοστό του 30,6% και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο 16% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Επομένως τώρα στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης η ακρίβεια βλέπουμε ότι αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση. Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 23,5%, ακολουθεί η Ελλάς με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%. Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλο προβάδισμα. Το 36,1% των πολιτών την εμπιστεύεται περισσότερο έναντι 13,9% για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και 11,5% για το ΠΑΣΟΚ. Με ένα βέβαια αντίστοιχο ποσοστό, δηλαδή της τάξης του 36%, να δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν. Αντίθετα, βλέπουμε τώρα ότι στα θέματα διαφθοράς η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προηγείται παίρνοντας ποσοστό 20,9%, ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 17,7% και το ΠΑΣΟΚ με 11,2%. Στο κοινωνικό κράτος επίσης η Ελλάς καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα, 22,7% λαμβάνει έναντι 21,7% της Νέας Δημοκρατίας και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Αυτά είναι έτσι τα κυριότερα ευρήματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης που όπως είπαμε επιβεβαιώνουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών γύρω από την ακρίβεια. Δεν φαίνεται όμως να κεφαλαιοποιείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης αυτή η δυσαρέσκεια. Τώρα τώρα γίνεται ένας χαμός με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι διαδικασίες κοστολόγησης. Είχαμε την πρώτη αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών για την κοστολόγηση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπου ήταν στα 13 περίπου δισεκατομμύρια το έτος η κοστολόγηση για το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Έχουμε μία νέα τώρα ανακοίνωση του Υπουργείου που κοστολογεί τα μέτρα στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, έτσι, αντί για τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το Οικονομικό Επιτελείο λοιπόν χαρακτηρίζει πλήρως παραπλανητικό τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα δημοσιονομικά μέτρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει, μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια τέσσερα στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος. Και υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών πως αντί να παρουσιάζεται το σωρευτικό κόστος κάθε έτος, όπως παρουσιάζονται πάντα τα δημοσιονομικά μέτρα στους ετήσιους προϋπολογισμούς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βάζει μόνο το επιπλέον οριακό κόστος κάθε έτος, αντί το σωρευτικό. Ο δημοσιονομικός χώρος που επικαλείται ο κύριος Τσίπρας αντιστοιχεί σε σωρευτικό κόστος τετραετίας και όχι στο επιπλέον κόστος κάθε έτος, διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Και καταλήγοντας, αναφέρει πως το πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ την τετραετία. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η παραπλανητική κοστολόγηση έγινε σκόπιμα ή από άγνοια. Τον καλούμε να καταθέσει τις παρεμβάσεις του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να παραδεχτεί έστω και αργά τα λάθη του, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Άμεση βεβαίως ήταν η αντίδραση της Ελλάς, σχολιάζοντας πως το κυβερνητικό επιτελείο έχει παρουσιάσει διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος των μέτρων. Και σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει τις διαφοροποιήσεις αυτές υπερκοστολογήσεις, αναφέροντας σκοπτικά ότι η κυβέρνηση έχει έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε, λέει, με ενδιαφέρον τη συνέχεια, λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, και υπενθυμίζει πως το πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενώ απευθύνει κάλεσμα στην κυβέρνηση να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030. Αυτή έτσι είναι ο πόλεμος τώρα εδώ που γίνεται των ανακοινώσεων με την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και στο μεταξύ είχαμε και ένα βίντεο που ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, βάζοντας έτσι τον τίτλο «Συμφωνία Πρόοδου και Ευημερίας, ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία», που στοχεύει σε καλύτερα εισοδήματα, στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, φθηνότερη ενέργεια και περισσότερες επενδύσεις, και αναφέρει επιγραμματικά τα όσα ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ, οι παροχές οι οποίες ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μια ανατελεία. Έχει έρθει ήδη η συνάδελφος Κάτερινα Πρίφτη στο στούντιο εδώ κοντά μας να μας πει όλα τα νέα από την εξωτερική επικαιρότητα, γιατί όπως έχουμε πει κάθε μέρα έχεις πάρα πολλά θέματα, Κατερίνα. Είναι χαμός γίνεται στον κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, έτσι, όχι μόνο στο Μεσανατολικό, σε όλη την γεωπολιτική σκακέρα. Και έχουμε σήμερα και την 11η
1: Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια σήμερα.
0: Πάμε, για πες μας.
1: Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. 11η Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 25 χρόνια. Έχουμε σήμερα τις μεγάλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Νέα Υόρκη και στο Ground Zero, στο σημείο 0, όπου βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, οι οποίοι κατέρευσαν μετά από την επίθεση που είχαμε από δύο επιβατικά αεροσκάφη, στα οποία είχαν επιβιβαστεί οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία έχει διαμορφωθεί και αποτελεί παράδοση πλέον στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι δεν θα έχουμε παρουσία του Αμερικάνου Προέδρου, του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό γιατί βάσει του πρωτοκόλλου, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν αρκετά μέσα ενημέρωση, έτσι, mm-hmm. βάσει του πρωτοκόλλου για τις τελετές στο Ground Zero, δεν προβλέπεται να γίνονται πολιτικές ομιλίες. Μπορούν να μιλήσουν μόνο οι συγγενείς των θυμάτων ή επιζώντες. Δεν θα μπορούσε λοιπόν προφανώς να κάνει κάποιο πολιτικό σοου εκεί ο κύριος Τραμπ, γι' αυτό και επέλεξε να πάει στο τρίτο σημείο της επίθεσης, που είναι το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Βέβαια, εντάξει, το γραφείο του και ο Λευκός Οίκος διαψεύδουν αυτά τα δημοσίευματα, αλλά γνωρίζοντας τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα λέγαμε πως δεν είναι κάποια άστοχη έτσι, εκτίμηση. Λοιπόν, αυτό το οποίο τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυξημένα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε και τον εν εξέλιξη πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, θυμίζω έτσι για να μην κάνουμε ένα ναχταρμά, ένα μπετό την Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν έχει καμία σχέση έτσι, ούτε με την Αλ-Κάιντα, ούτε με τον Μπιν Λάντεν, ούτε με το Αφγανιστάν. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτό. Ωστόσο, ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι 11 Σεπτεμβρίου ήταν ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τον κόσμο, και όταν λέμε άλλαξε τον κόσμο εννοούμε ότι έχει να κάνει κυρίως με αυτόν τον δρόμο ο οποίος επικράτησε με διαδοχικές βέβαια τρομοκρατικές επιθέσεις, αν θυμάστε, που είχαμε δει σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη εκείνη την περίοδο.
0: Είναι μια επέτειος, το είπα και εγώ νωρίτερα, αυτό που φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις πάλι για θέματα ασφάλειας,
1: ακριβώς,
0: για την τρομοκρατία, για όλες αυτές τις συνέπειες, εν πάση περιπτώσει, τις μακροπρόθεσμες. Ανοίγει πάλι μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, οι τελετές λοιπόν θα διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών, μάλιστα, θα υπάρχει και μια διαθρησκευτική επιμνημόσυνη δέηση που θα έχουμε στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, που ήταν έτσι δίπλα στους Δίδυμους Πύργους. Έχει αναστηλωθεί, έχει χτιστεί ξανά ο συγκεκριμένος ναός. Παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του κυρίου Ελπιδοφόρου. Είχαμε ήδη ένα πολύ εντυπωσιακό, θα μπορούσαμε να το πούμε, show, το οποίο προκάλεσε βέβαια και πάρα πολύ συγκίνηση με 2.977 drones, ένα για κάθε νεκρό της 11ης Σεπτεμβρίου που σχημάτισαν τους δίδυμους πύργους. Και βέβαια έχουμε και στη σκιά τώρα ακριβώς αυτής της επετείου και πάρα πολλά στοιχεία, τα στοιχεία τα οποία έδωσε μάλλον στη δημοσιότητα ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης σχετικά με όλες αυτές τις ουσίες οι οποίες υπήρχαν στην περιοχή της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, κοντά δηλαδή στους δίδυμους πύργους, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι στήχησαν τη ζωή σε βάθος χρόνου σε περίπου 9.400 ανθρώπους, πέραν των πέραν των σχεδόν 3.000 που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση. Δηλαδή είναι και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει συζητηθεί, έχει ερευνηθεί πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες όλα αυτά τα χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι εκτέθηκαν σε ιδιαίτερα τοξικές ουσίες και οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από διάφορους καρκίνους και σχετικές νόσους. Όπως επίσης πολλοί βέβαια υπολογίζουν στα θύματα και ανθρώπους οι οποίοι και επιζώντες αλλά και συγγενείς οι οποίοι δεν άντεξαν αυτό που έζησαν και πολλοί από αυτούς αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και οι αυτόχειες. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε λίγο με τους συμμάχους του Ιράν που είναι οι Χούθη της Ιεμένης. Υπάρχει μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των ανταρτών Χούθη οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν στην Ιεμένη και έχουν μια σύγκρουση με την Σαουδική Αραβία. Έχουμε και επιθέσεις οι οποίες έγιναν το τελευταίο διάστημα από τη Σαουδική Αραβία, απαντήσεις από πλευράς της Ιεμένης. Είχαμε την πληροφορία λοιπόν εχθές ανακοινώθηκε ότι κατέλαβαν ένα πολύ σημαντική στρατηγική σημασία λιμένα στην Ερυθρά θάλασσα και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και αυτοί ένα πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα το οποίο αν το κλείσουν θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σημαντικό πρόβλημα, επιπλέον πρόβλημα ουσιαστικά στα θέματα της ελεύθερης ναυσιπλοείας και στη διακίνηση πετρελαίου. Ανακοίνωσαν βέβαια ότι η ναυσιπλοεία στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ελεύθερη για όλα τα πλοία εκτός από αυτά της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία βέβαια είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα και κάνει πάρα πολλές εξαγωγές. Υπάρχει λοιπόν προφορία στο Άξιος ότι οι Σαουδάραβες συζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να βομβαρδίσει τους Χούθη. Και ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε. Προφανώς δεν ήθελε να ανοίξει έτσι ένα ακόμα μέτωπο το οποίο θα έκανε τα πράγματα στον ενεργειακό τομέα ακόμα χειρότερα. Έτσι. Κατά τα άλλα, βέβαια, ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε με το Ιράν, ότι αν μπορούσε να πάει πίσω στον χρόνο θα έκανε ξανά ακριβώς τα ίδια. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την έκβαση η οποία υπάρχει.
0: Από την στρατηγική που έχει ακολουθηθεί. Okay.
1: Και το θέμα των στενών του ορμούς, βέβαια, παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα σε αυτή την σύγκρουση. Και υπάρχουν πληροφορίες από τους Financial Times ότι την Δευτέρα θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπιών του Ιράν με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Είναι όλες μεγάλες χώρες, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέν κτλ. Το βασικό θέμα εδώ είναι πώς μπορεί να λειτουργήσει, να ελεύθερη ναυσιπλοεία στο συγκεκριμένο στενό. Γνωρίζουμε ότι Ιράν και Ομάν προσπαθούν να καταλήξουν σε μια προσωρινή συμφωνία με τον καθορισμό θαλάσσιων διαδρόμων σε συγκεκριμένη περιοχή. Προφανώς θα αντιλαμβανόμαστε, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ατζέντα, ότι θα παρουσιαστεί αυτή η συμφωνία στις χώρες του κόλπου. Mm-hmm. Ωστόσο, βέβαια, αυτό που τονίζεται από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από την Ιρανική, αλλά και από των υπόλοιπων αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει λήξη του πολέμου και μια ουσιαστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δεν πρόκειται να έχουμε μια πραγματικά ελεύθερη, απρόσκοπτη, απροβλημάτιστη για όσους δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή θαλάσσια διέλευση. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με κάποιο άλλο τρόπο. Οπότε.
0: Αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ τώρα, ότι μετά τις εκλογές θα λήξει ο πόλεμος, έχει κάποια βάση.
1: Δεν στηρίζεται κάπου αυτό.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Δεν στηρίζεται. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα γίνουν εσωτερικές εκλογές στις ΗΠΑ, ενδιάμεσες εκλογές, δεν έχει καμία. Δεν έχει να κάνει κάτι με τον πόλεμο.
0: Θυμάστε, έτσι μας τα λέει έτσι.
1: Ναι, αν θυμάστε, το έλεγα και χθες ότι δεν μπορούν να συνδεθούν αυτά τα δύο. Ναι, ούτε εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συνδεθούν. Όπως δεν εξήγησε πώς θα μπορέσει να δώσει το 1,3
0: τίποτα. Φρούδες ελπίδες μας δημιουργεί ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν φαίνεται, ναι. στον ορίζοντα κάτι ακόμα. Okay.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Στις ΗΠΑ πάντως έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Αμερικάνου Προέδρου, γιατί είχαμε το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Τέξας και απομένουν και 2 χρόνια για τη λήξη της θητείας. Στις ΗΠΑ γνωρίζουμε ότι προετοιμάζονται από πάρα πολύ νωρίς για την εκλογική αναμέτρηση. Σήμερα με το δημοσιεύματα που βλέπουμε, η επικρατέστερη φαίνεται να είναι ο και φυσικός, ας το πούμε έτσι, διάδοχος θα μπορούσε να θεωρηθεί ο κύριος Βάνς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει και ένα υψηλό ποσοστό δημοφιλίας μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων. Ακολουθεί ο κύριος Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει αναλαμβάνει όλο και περισσότερα καθήκοντα έτσι, και οι αρμοδιότητες και τα λοιπά τον τελευταίο καιρό. Βέβαια δεν αποκλείεται να ξεπηδήσουν και νέα φιντάνια ή ενδεχομένως να αποφασίσει ο κύριος Τραμπ να περάσει απευθείας το δαχτυλίδι σε κάποιον. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο στο αμερικανικό σύστημα. Δηλαδή θα πρέπει να εγκριθεί μια υποψηφιότητα από τους συνέδρους και τα λοιπά. Αλλά ανάλογα το πώς θα εξελιχθεί η θητεία του κυρίου Τραμπ, μπορεί να έχει κάποια σοβαρή ισχύ το επιλέγω αυτόν και δείχνω αυτόν, ακόμα και αν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να μην είναι από τα τόσο προβεβλημένα πρόσωπα τα οποία έχουμε δει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία μας τα είπες, Κατερίνα Πρίχτη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα. Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιά Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pirayousportfilmfestival.com.
3: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε πάντα στο κανάλι 1 και τους 90,4 και διαδικτυακά στο κανάλι 1.gr. Κωνσταντίνα Πετρούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μόρφες στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βασιλική, την αφιέρωσή σου για τα γενέθλια της κόρης σου θα την ακούσεις σε πολύ λίγο. 11 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να σας πω κάτι που μου διέφυγε, επειδή λέγαμε για τα σχολεία. Εδώ στην πόλη μας, στον Πειραιά μας, ο δήμαρχος, ο κύριος Μόραλης, προχώρησε σε αυτοψία στις σχολικές μονάδες της πόλης εχθές, προκειμένου να έχει έτσι μια εικόνα άμεση για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησε με διευθυντές, εκπαιδευτικούς, ενημερώθηκε για την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, τις ανάγκες που καταγράφονται και άλλα ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις. Στις σχολικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν εργασίες που αφορούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εικόνας τους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακατασκευές άβλιων χώρων, αντικατάσταση δαπέδων, επισκευές μονώσεων, ανακατασκευές χώρων υγιεινής, εσωτερικούς-εξωτερικούς χρωματισμούς, καθώς και φυτεύσεις αναπλάσεις πρασίνου.

και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι μεγάλο πρόβλημα για την εφετινή σχολική χρονιά είναι και η έγκριση για τον Δήμο Πειραιά μόνο 124 καθαριστριών, που αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι δεν υπάρχει ούτε μία καθαρίστρια, δεν διατίθεται ούτε μία καθαρίστρια ανασχολική μονάδα. Σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη ωστόσο για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επέκταση του μουσικού σχολείου. Αναμένουμε τον ανάδοχο για το 7ο γυμνάσιο, καθώς έχει δημοπρατηθεί από την περιφέρεια Αττικής. Θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε ένα ακόμη βήμα και να παραδίδουμε καλύτερα σχολεία στα παιδιά του Πειραιά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος της πόλης.

δούμε και κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τον Μπαράζ Πληρωμών, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέχρι σήμερα θα έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 38 εκατομμυρίων σε 69.800 δικαιούχους. Από τον ΙΕΦΚΑ έως σήμερα θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ, ενώ από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 22 εκατομμύρια σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Επίσης κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού, και ως εκ τούτου η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος Α21 που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Και σημειώνεται πως για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2-70 ευρώ ανά παιδί, και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Να σας ενημερώσω έτσι λίγο και για τα τεκτενόμενα στη Θεσσαλονίκη, για αυτά που γίνονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι ξέρουμε, σας είχα πει το πρόγραμμα. Σήμερα, χθες μάλλον, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ως σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης είναι αμεληταίο μπροστά στα φορολογικά έσοδα. Με το που θα ξεπεράσουν, σημείωσε ο κ. Κουτσούμπα, σε φέτος τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα. Επέκρινε παράλληλα τη φοροασυλία τραπεζών, εφοπλιστών και στρατηγικών επενδυτών. Έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Κάλεσε σε ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις επόμενες εκλογές. Και μεταξύ άλλων είπε έτσι αυτή την χαρακτηριστική ατάκα, ότι όλοι τους, απευθυνόμενος γενικότερα στα κόμματα, ότι όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ και το δόγμα «There is no alternative», ότι δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική.

είχαμε και την συνέντευξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου με κεντρικό μήνυμα ότι η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, και τη συνέντευξη του Δημήτρη Νατσιού. Η κυρία απαιτούν γνώση, προτείνουμε μια πραγματική εθνική επανεκκίνηση. Το μήνυμα του κυρίου Νατσιού. Τώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου της κυρίας Καριστιανού, της ελπίδας για τη δημοκρατία. Εντάξει, είχαμε βέβαια μια ομιλία της κυρίας Καριστιανού, παρουσίασε κάποια πράγματα σε σχέση με το πρόγραμμα που έχει καταρτήσει το κόμμα. Κεντρικό σύνθημα, η κάθαρση και η λογοδοσία. Έμφαση δίνεται στο κράτος δικαίου, την εθνική ασφάλεια, το δημογραφικό και την αναδιάρθρωση της οικονομίας, μεταξύ άλλων. Εντάξει, υπάρχουν πολλές προτάσεις έτσι, και για το ζήτημα της παιδείας και για την άμυνα και εξωτερική πολιτική και για τη δικαιοσύνη. Είναι λογικό τώρα, έχουν το βήμα όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων για να μας πούνε το τι ακριβώς σκέφτονται, ποιο είναι το όραμά τους, πώς θέλουν να εξελιχθεί η πολιτική τους. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως τώρα το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη, το Σάββατο. Και την Κυριακή θα είναι η συνέντευξη, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε μια συνάντηση με την επικεφαλής της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Ο κ. Ανδρουλάκης προέβαλε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος, δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και βέβαια ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Συμπλήρωσε δε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότιο-ανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και την Κύπρο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που αφιερώνουμε στη Βασιλική και στην κόρη της για τα γενέθλιά της, για τα γενέθλια της κόρης της, με πολύ πολύ αγάπη.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12, να σας πούμε ότι δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, λόγω του ότι οι γονείς αντέδρασαν στη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού, ζητώντας να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Γονείς και μαθήτριες παρέμειναν εκτός της σχολικής μονάδας, ενώ στη συνέχεια με πορεία κατευθύνθηκαν στη διεύθυνση προς τους είπαν ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό Σχολείο και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Οι γονείς πάντως επιμένουν, θεωρούν ότι θα υπάρχουν προβλήματα με τη φιλοξενία των παιδιών. Με τη φιλοξενία 25 παιδιών σε κάθε τμήμα, έτσι, ενώ υποστήριξαν ότι παρόμοιες αποφάσεις άλλες πόλεις έχουν ανακληθεί. Βλέπετε, κάθε αρχή και δύσκολη. Ξεκινήσανε τα προβλήματα με το πρώτο κουδούνι, με τον πρώτο, έτσι, με τον αγιασμό. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε.

Είναι αυτά τα θέματα. Έχουμε μία άλλη πολύ σοβαρή υπόθεση. Ακούσατε νωρίτερα για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 8χρονης από τον 59χρονο παππού του κοριτσιού στην Κέρκυρα. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία σοβαρή υπόθεση εδώ σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος 9χρονης που ερευνά η αστυνομία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα. Το περιστατικό είναι, αυτό αφορά την περιοχή του Βόλου, στην περιοχή του Βόλου. Η μικρούλα εξομολογήθηκε στους γονείς της τον εφιάλτη που βίωνε. Άμεσα μεταφέρθηκε σε περιφερειακό κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου βεβαίως ειδοποιήθηκε η εισαγγελία και η αστυνομία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ατόμου, το οποίο εξετάζεται από τους αστυνομικούς. Το κορίτσι υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο και βεβαίως στο πλαίσιο της διερεύνησης οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν όλα όσα καταγγέλλονται. Και ένα άλλο θέμα τώρα που βλέπουμε και μας απασχολεί είναι τα όσα γίνονται στους δρόμους. Έτσι, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Να κάνουμε μεταξύ μας τώρα καταδιώξεις, τσακωμούς, να χτυπιόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Διαβάζουμε εδώ για ένα περιστατικό που έγινε χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Ένας διαπληκτισμός μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μηχανής κατέληξε τελικά σε τροχαίο και 5 προσαγωγές. Υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αναβάτες μοτοσυκλέτας και στον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Τέλος πάντων, ενώ ο οδηγός αποχώρησε από το σημείο, οι δύο αναβάτες τον ακολούθησαν και στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα με άλλα 2 άτομα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Τέλος πάντων, έγινε ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο. Σημειώθηκε σύγκρουση. Το γιοταχή, γιατί φέρε τη μοτοσυκλέτα να κινήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείσει το δρόμο του αυτοκινήτου. Επομένως, το γιοταχή προσέκρουσε σε μία κολόνα. Ένας από τους αναβάτες της δεύτερης μηχανής φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές και βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών περιστατικού. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί γενικότερα με αυτά που κάνουμε στους δρόμους. Δεν το συζητάω. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ένα άλλο περιστατικό το οποίο διαβάσαμε χθες ήταν με έναν οδηγό γιοταχή, ο οποίος κυκλοφορούσε στη μέση του δρόμου, δηλαδή πήγαινε, κάλυπτε και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όποιος τολμούσε να τον προσπεράσει, έκανε διάφορους ελιγμούς ο συγκεκριμένος οδηγός. Εντάξει, δηλαδή είναι τρομερά αυτά τα οποία βλέπουμε ότι γίνονται στην καθημερινότητα. Ελπίζω να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Να σας πω έτσι στο κομμάτι του πολιτισμού, μην ξεχνάτε το Πειραιώς Πειραιώς Port Film Festival, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στο Δημοτικό Θέατρο στην πόλη μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, εάν το ψάξετε στο ίντερνετ, να δείτε λίγο έτσι τι σας ενδιαφέρει. Βάλτε Πειραιώς Port Film Festival και θα βρείτε ακριβώς το πρόγραμμα. Όπως επίσης μπορείτε να μπείτε και στο ΒΕΑΚΙΟ. Υπάρχει η παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ, μια έτσι ξεκαρδιστική παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε όσοι βρεθούμε στο ΒΕΑΚΙΟ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα σας πω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7 με 8 το πρωί θα είναι ο Ντίνος ο Ιφαντής με την εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, με τις θεϊκές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Πέρα από την συνολικότερη ενημέρωση έτσι που κάνει ο Ντίνος, ακούμε και αυτές τις ατάκες και ταξιδεύουμε. Ο
8 με 10 πρωινή ενημέρωση με εμένα και τον Γιώργο Σαραντάκο. Οι δυο μας θα σας ενημερώνουμε έτσι για όλα τα θέματα που συμβαίνουν. Αμέσως μετά θα ακολουθεί η Κατερίνα Πρίφτη με τα νέα από τις διεθνούς επικαιρότητας. 11 με 12 ή καλύτερα οι δυο μας, οι δύο κοπέλες, η Κατερίνα Δελιγιάννη και η Μαρία Δελόγκα, με χαρούμενη διάθεση, προτάσεις, καλλιτεχνικά νέα και έτσι ευχάριστες ειδήσεις και αγαπημένα τραγούδια. 12 με 1 Κάτια Ταραμπάνκο, τα είπαμε. Μια βόλτα στο λαμπερό κόσμο της Ουμπίζ. Βεβαίως 2 η ώρα με 2.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο και την Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Επιστρέφουν οι αθλητικοί μας 2.30 με 4. Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος. Και μετά ακολουθούν τα έτσι πιο μουσικά προγράμματα του σταθμού. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια με τον Παναγιώτη Φίτρα στις 4 με 5. Συνομιλίες, εξομολογήσεις ψυχής με κορυφαίους πρωταγωνιστές. Η Rock Zone με Γιώργο Πατριάρχη, Δημήτρη Αντωνόπουλο, Νίκο Ξανθάκο. Τη Δευτέρα συγκεκριμένα θα είναι και αυτή η καινούργια εκπομπή που θα είναι καθαρά ερυθρόλευκη με το Σταύρο Χατζίνα, 9 με 11. Υπάρχουν κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Μπείτε να δείτε έτσι λίγο και το καινούργιο πρόγραμμα του καναλιού. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που με συντρόφευσαν όλη αυτή την εβδομάδα που κάναμε εκπομπή αυτό το 2ωρο, 10 με 12. Από Δευτέρα θα τα λέμε στις 8 το πρωί μαζί με τον Γιώργο Σαραντάκο, πάντα μέσα εδώ από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιάς, τους 90,4. Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Να περάσετε ένα όμορφο Σάββατο Κύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: ese sol que vendrá y nos reflejará a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mi locura.
1: Canal Iena. 90,4 Pireás. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία. Το επόμενο διάστημα ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις ενώπιον του εισαγγελέα, το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη. Νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ΕΡΤ με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη. Με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς και το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στο Καστελόριζο το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έκανα. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια, δήλωσε ο Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν. Παγκόσμιο συναγερμό μετά την κατάληψη από φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη τη Μούχα στην Ιεμένη. Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ο μαύρος χρυσός. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, υπό αυξημένα μέτρα η κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
7: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το Καλύτερα οι δυο μας.
8: Τρίτη σεζόν Καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι.
8: Και ποιον ήθελες να ακούσεις? Την Άννα Βύση.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: And heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι μας 94, στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού. Το ρολόι γράφει ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι και είμαστε μαζί σας για τελευταία φορά. Τρελάθηκε ο Ιούλιος, Κωτσογιουρίου που είναι στο... Απλά με πιάσε ο λαιμός μου, θέλω να κάνω αυτό και έκανα... Είμαστε λοιπόν τελευταία φορά μαζί σας για... σε αυτήν εδώ την ώρα που συμβαίνει στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού. Μόλις ολοκληρώνεται η καλοκαιρινή ραδιοφωνική περίοδος για μας, επανερχόμαστε όπως γράφαν και στα social media του σταθμού. Μας προωθούν την εκπομπή και ευχαριστούν πάρα μα πάρα πολύ. Επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, δηλαδή επανερχόμαστε και στην καθιερωμένη αθλητική ζώνη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, αμέσως δηλαδή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Όποτε τελειώνει αυτό, ξεκινάμε εμείς. Αυτή την περίοδο τελειώνει γύρω στις 2:30 και 33, οπότε γύρω στις 3:25 με 3:20 θα είμαστε κοντά σας από τη Δευτέρα και μέχρι τις 4. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το πότε ολοκληρώνεται η εκπομπή. Παρά λοιπόν σήμερα για τελευταία φορά για 2 ώρες και θα πάμε με όλα όσα έχουν συμβεί στον χώρο του αθλητισμού, δεν είναι και λίγα αυτά, αλλά κυρίως έτσι ένα πέρασμα από την ατζέντα την οποία θα ανοίξει αύριο για το αθλητικό Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τα πρωταθλήματα εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και ειδησούλες από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, όπως συμβαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, με τον Ιούλιο Κωτσογιουρίου, όπως ακούσατε, κοντά μας να ρυθμίζει τον ήχο, να διαλέγει και τις μουσικές, τον Γιώργο Καρίδη στην γραμματιακή υποστήριξη, 210-4224-441-46. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά και έχουμε και τον αριθμό Viber, που είναι ο πιο άμεσος, ο πιο γρήγορος, ο πιο αμφίδρομος τρόπος επικοινωνίας με τις εκπομπές του σταθμού, 6951-904-904, επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Μην ξεχνάτε να ψάχνετε να μας βρείτε στα social media, ακολουθήστε το κανάλι 1 στα social media, γιατί και εκεί ενημερώνεστε και εκεί ψυχαγωγήστε, όπως επίσης κάντε εγγραφή και στο τηλεοπτικό μας, εντός εισαγωγικών κανάλι, στο YouTube. Όλα αυτά μας βρίσκεται πληκτρολογώντας κυρίως με λατινικούς χαρακτήρες, κανάλι 1, ολογράφος το 1, προκειμένου να μαθαίνετε πρώτοι όλα σας συμβαίνουν στην πόλη και όχι μόνο. Βαγγέλης Χατζηκοσαντής, Μιχάλης Κατσαφάδος, Λουκάς Αφανόπουλος θα είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα.
1: Γελάτε.
2: Γελάω να σου πω γιατί. Γιατί είμαστε έξω με τον Μιχάλη και μιλάμε. Δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι έχεις μπει μέσα, έχεις ξεκινήσει την εκπομπή. Νόμιζα, δεν είχα δει και την ώρα, ότι είχε δελτίο ειδήσεων. Περιμένω απ' έξω. Λέω της Κωνσταντίνας, λέω έχει δελτίο ειδήσεων. Μου λένε και 11. Λέω κάνεις πλάκα και μπήκα σφεντόνι.
1: Νομίζω μεταξύ και εμείς περιμένουμε.
2: Καλή σχολική χρονιά, είπε στα παιδιά.
1: Καλή σχολική. Το Δευτέρα ξεκινάνε. Σήμερα είχαν αγιασμούς.
2: Εντάξει, ότι είναι, ρε φίλε, είναι η πρώτη.
1: Είναι η πρώτη.
2: Κάτσε, με συγχωρείς.
1: Για τα παιδιά είναι η απελευθέρωση το σχολείο πλέον. Πάνε σχολείο, συναντούν τους φίλους, τους παίζουν, περνάνε καλά.
2: Τι ωραία που τα λες, για όλα τα παιδιά θα έχουν την ίδια έτσι άποψη.
1: Λίγο πιο πίσω γιατί πικάρ το μικρόφωνο σου. Είσαι πολύ δυναμικά σήμερα.
2: Μπήκα δυναμικά Ιούλιε.
1: Εγώ θυμάμαι.
2: Είμαι δυναμικός τύπος.
1: Το πώς δεν περιμέναμε εμείς να ξεκινήσουμε τα σχολεία. Γιατί εμείς στο σχολείο πηγαίναμε, διαβάζαμε, ήμασταν τακτικοί, μας μαλώνανε.
2: Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως το λες. Εγώ πάντα ήθελα να πάω την πρώτη μέρα που πήγα και όταν έφυγα δεν ήθελα να ξαναπάω.
1: Αυτό. Τώρα τα παιδιά πηγαίνουν και περνάνε καλά. Και καλά κάνουν και περνάνε καλά.
2: Εντάξει.
1: Άλλες εποχές.
2: Κοίταξε, εμείς τότε θυμάσαι, πέραμε βιβλία μετά από ένα μήνα. Τώρα τη δεύτερη μέρα τους δίνουν βιβλία. Και δηλαδή ξεκινάνε κανονικά μάθημα. Εμείς χαραβαλέ κάναμε.
1: Και από την πρώτη κιόλας.
2: Και από την πρώτη, και από την πρώτη μέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα, κάποια στιγμή πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μπαίνω έτσι, κάνω ένα πέρασμα από τα social media, παιδιά, να δω τι γίνεται. Γιατί και εκεί πέρα βλέπεις διάφορα πραγματάκια, κυρίως από το διεθνές ποδόσφαιρο.
3: Σε διακόψω. Και,
1: ναι.
3: Ρώτησα πριν το Μορφές και του λέω, πού είναι τα παιδιά, γιατί δεν έρχονται.
1: Και εσύ.
3: Έξω, περίμενα.
2: Έξω, ρε, σου λέω. Ήμασταν έξω σε κάποια φάση και εγώ νόμιζα ότι λένε δελτίο ειδήσεων. Και μου λέει Κωνσταντίνε, είναι και 11. Λέω και 11. Περίμενε απ' έξω και εσύ. Να μπει μέσα, να κλειστεί η πόρτα. Σου λέει κάποιο άλλο είναι μέσα.
1: Εδώ μεταξύ, εγώ,
2: συνεννόηση,
1: εδώ μεταξύ, εγώ έχω έρθει από τις 12 και 2, είμαι εδώ.
2: Αλήθεια, λέει, δεν σε πήρα χαμπάρι.
1: Δύο λεπτά μετά τις 12.
2: Δεν σε πήρα χαμπάρι.
1: Με τον Ιούλιο.
2: Οπα.
1: Με τον Ιούλιο, όπου περιμένουμε, έχει βγει ο Ιούλιος, έχει κλείσει, έχει ανοίξει την πόρτα. Σας φωνάζουμε.
2: Εντάξει, okay. Πιάσαμε την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο.
1: Συν τη άλλη, έχω σφυρίξει και τρεις φορές το γνωστό το κλέφτικο που κάνει. Δεν έχετε ακούσει καθόλου. Προφανώς συζητάτε για το νέο πρόγραμμα. Για
2: δεν
1: αυτά
2: άκουσα,
1: τα οποία
2: ναι,
1: στο
2: ναι, ακριβώς αυτό.
1: Κωνσταντίνα ξεκινάει το πρωί με
2: 8-10
1: το πρωί, Γιώργος Σαραντάκος.
2: Ωραίο δίδυμο αυτό, μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει. Και θα μας φιλοξενήσει.
2: Δυνατό δίδυμο.
1: Είχε περάσει ο Σαραντάκος και καλή Δευτέρα θα βγει ο Χατζικοσαντής. Ο αθλητικό.
2: Αφού ξέρεις ότι Σαραντάκος συνεπάγεται Θεοφανούπουλος στο αθλητικό κομμάτι.
1: Το ξέρεις. Όχι, το πιο ωραίο είναι όταν βγαίνετε μαζί.
2: Μαζί βγαίνουμε πολύ σπάνια. Γιατί μου λέει για Ολυμπιακό, του λέω για Εθνικό.
1: Ναι.
2: Και κάπου, στραβώνει στην πορεία. Λοιπόν, εντάξει, λέγαμε και στην. Τι έλεγε στην αρχή, δεν σε προλάβα. Κάτι είπε για πρωτάθλημα, είπε ότι ξεκινάει σε βιβλία με φουλαγωνιστική.
1: Τη γνωστή την χαζούλα εισαγωγή που κάνω πάντα, που λέω τηλέφωνο.
2: Το σχολείο είπαμε.
1: Και όλα τα υπόλοιπα για τα σχολεία είπαμε. Έλεγα λοιπόν ότι είχα μπει στα social media και κάπου πατάω ένα. Ξέρεις, να μην κάνεις view. Να μην δεις μια ανάρτηση, μετά σου ο αλγόριθμος σου δείχνει σχεδόν
2: ναι,
1: τα ίδια.
2: Ναι, τα ίδια, ναι, έχεις δίκιο.
1: Βλέπω μια δασκάλα η οποία έχει ανεβάσει δάσκαλοι πριν και δάσκαλοι τώρα. Και έχουν και στη συνέχεια βγαίνουν πάρα πολλά όπου δείχνει, ξέρω εγώ.
2: Δάσκαλοι πριν, δηλαδή.
1: Του τότε.
2: Λογικά δεν τη φοράγανε αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Και ανεβάζουν τώρα το εξής. Βάζουν μια φωτογραφία με τους δασκάλους όπως τους θυμόμαστε εμείς και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τωρινές δασκάλες και οι καθηγήτριες, οι οποίες είναι περιποιημένες. Και οι άνθρωποι περιποιημένοι.
2: Παλιά ήταν, ρε παιδί μου, πιο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, με γραβατίτσα, με μπουκαμισάκια, με. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα είναι πιο περιποιημένοι διαφορετικά όμως, όχι τόσο. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, δεν το είδα αυτό που είπες και δεν το είχα προσέξει και να σου πω την αλήθεια.
1: Μην κάνεις το λάθος, γιατί μετά ξέρεις, ο αλγόριθμος σου πετάει διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι, γι' αυτό εγώ μετά επανήλθα, πάτησα Γκονζάλες και αρχίζει και μου ξαναβγάζει Μεξικό. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Και να πούμε ότι έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο από αυτές τις.
2: Όχι, ρε φίλε,
3: είπαμε. Να πούμε ευχάριστα τα νέα για τον Καρέτσα. Κλήθηκε και στην Εθνική. Οπότε, μάλλον το.
1: Βγήκανε οι κλήσεις,
2: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Χθες διαβάζαμε ότι και ένας άλλος παίκτης της Ντόρτμουντ αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με τον Καρέτσα. Ναι, δεν είναι τυχαίο.
3: Βγήκε ο προπονητής και είπε ότι δεν νομίζω ότι έχω καμία σχέση. Τώρα τι να σου πω.
2: Δεν έχει καμία σχέση δύο παίκτες.
3: Οι δύο αυτές.
2: Και νεαρά παιδιά, έτσι. Δεν είναι απίστευτο.
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα.
2: Δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί εντύπωση, ρε παιδί μου, τώρα ξαφνικά.
3: Δεν πρόκειται να μάθουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι ιατρικά δεδομένα, οπότε.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει να είναι καλά. Άμα είναι καλά και αν μου λες ότι κλείθηκε στην εθνική ομάδα, το αυτό είναι ενθαρρυντικό. Γιατί και είναι καλά το παιδί, αλλά και η εθνική μας ομάδα χρειάζεται τον Καρέτσα. Αν μου έλεγε ότι κλείθηκε και ο Κωνσταντέλια, θα σου έλεγα πανηγυρίζω. Χειρουργήθηκε χθες,
3: Χειρουργήθηκε, ναι, μια χαρά.
2: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
3: Από ό,τι λένε στην Ντόρτμουντ μπορεί να είναι και λιγότερο από 6 μήνες, να είναι στους 5 μήνες.
2: Μακάρι το παιδί, μακάρι.
1: Αυτά όσον αφορά τη εισαγωγή. Οπότε η Ιούλη διέλεξε ένα ωραίο τραγούδι για να επανέλθουμε έτσι να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τα ρεπορτάζ. Να σας δώσουμε βέβαια την αγωνιστική που μας έρχεται, ποια μάτς θα δούμε, πού θα τα δούμε. Και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό τουρνά στο οποίο παίρνει μέρος ο Ολυμπιακός στην Κύπρο.
2: Και ο Άρης.
1: Και ο Άρης. Έχουμε βέβαια μια και πεσάρης και θα μας τα πει μετά τη μία. Τι έγινε χθες στη Τρίπολη στο Αστέρας Άκτορ Άρης.
2: Όπου πονήσει τα ματάκια μου χθες.
1: Κύπελο Ελλάδας.
2: Κάτσε να δω το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
2: Πολύ κακό ο Άρης. Πάρα πολύ. Δεν τον περίμενα τόσο κακό τον Άρη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και δεν να πεις ότι ρε παιδάκι μου έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Γρηγορίου.
3: Που είναι και κακός και ο Αστέρας δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή για μένα αδικεί το Αστέρας αυτό το 1-1. Θα πρέπει να έχει κερδίσει.
1: Ναι, είναι να έχεις δει αυτό το μάτς και μετά να κάτσεις το βράδυ να δεις τα τελευταία 5 λεπτά στο Σλάβια Πράγας Λάνς.
2: Α, τη ματσάρα γι' αυτό. Λοιπόν, ματσάρα.
1: Ε?
2: Ματσάρα.
1: Βάλε μουσικό.
2: 2-3.
1: Ιουλία.

0: Πάμε να δούμε την τέταρτη αγωνιστική, η οποία μας έρχεται αυτού του Σαββατοκύριακου στα γήπεδα της Στοίχημαν Super League. Λοιπόν, θα σας δώσουμε και τους διαιτητές. Λίγο ο Μιχάλης θα μας πει και την βαθμολογία όπως είναι. Διαιτητής ο Φωτιάς, ο οποίος χθες ήταν σε ποιο μάτς τον έβλεπα?
1: Στη Σλάβια.
0: Στη Σλάβια. Σλάβια
1: Λάνς.
0: Σλάβια Λάνς, ναι. Αυτή η ματσάρα. Αλέξανδρος Τσακαλίδης και Μιχάλης Ματσούκας Βάρ και Αβάρ. Στις 9 η ώρα σέντρα στο Ηρακλής Ατρόμητος. Διαιτητής ο Λευτέρης ο Κατόπης, Βάρ ο Ζαμπάλας και Αβάρ ο Στέφανος Κουμπαράκης. Αυτά είναι τα δύο αυριανά παιχνίδια την Κυριακή τώρα. 13 του Σεπτέμβρη, 6 ώρα, Καλαμάτα Βόλος. Αυτό το παιχνίδι, να πούμε βέβαια ότι θα γίνει στο γήπεδο του Περιστέριου.
2: Περιστέρι, για τελευταία φορά νομίζω. Mm-hmm. Μετά θα πάει και στην Νίκαια.
0: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μας ήρθε και μια ανακοίνωση από την Καλαμάτα. Όπου όπως αναφέρεται η διευκόλυνση μετακίνηση των φιλάθλων, πρωτοβουλία του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Γιώργου Πρασά, θα διατεθούν πούλμα τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν μερίδα του κόσμου μας στην έδρα του αγώνα για την εξασφάλιση θέση κτλ. Δίνει πιο πρακτορή το Penguin Travel σε Tours μέσω τηλεφώνου. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή εισιτηρίου του αγώνα δίπλα στην Μαύρη Θιέλα.
1: Έχει γίνει χαμός και με τον Ιωνικό, έτσι. Για το λόγο ότι έβαλε και μια ανακοίνωση βέβαια ο Ιωνικός, ότι δεν ρωτήθηκε στο να δοθεί το γήπεδο της Νίκαιας στην Καλαμάτα. Λέει τακτοποιήθηκε από τον Δήμο και την Καλαμάτα και δεν ήταν.
2: Δεν
1: ρωτήθηκε ο Ιωνικός και δεν το γνωρίζανε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν βάλει και σου λέω και μια ανακοίνωση.
0: Εδώ πέρα λέει Κυριακή 13 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
2: Ναι, ρε. Η τελευταία φορά.
1: Τελευταία φορά είναι αυτό το παιχνίδι. Μετά θα πάει στη Νίκαια. Μετά θα πάει στη Νίκαια.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι, για το επόμενο.
1: Όχι, για το επόμενο.
0: Για το επόμενο. Αύριο, επαναλαμβάνω και θα αναφέρουμε βέβαια και στους καλαματιανούς που μας ακούνε εδώ από το Λεκανοπέδιο. Περιστέρι. Για τη Νίκαια. Μπερδευτείτε όπως βρεθήκα και εγώ. Μιλάμε για το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Στο Αστέρας Άκτορ και διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου, Βάρο Παπαδόπουλος και ο Μόσχου είναι στο ΑΒΑΡ. Στις 9 η ώρα την Κυριακή έχει Κηφισιά Λιβαδιακό με διαιτητή τον Τσετσιλά. Στο ΒΑΡ είναι ο Πολυχρόνης Σαβάρο Πουλικίδης. Την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ Άρης, διαιτητής ο Ανδρέας Κολόμπο, ΒΑΡ ο Ντιμπέλο, ΑΒΑΡ ο Πετσούτο. Και σε 9.30 ώρα Παναθηναϊκός Πανετολικός, διαιτητής ο Τσιμεντερίδης, ΒΑΡ ο Κουμπαράκης, ΑΒΑΡ ο Κόκκινος. Mm-hmm. Δώστε την βαθμολογία.
2: Παίζουν

0: δηλαδή οι δύο πρωτοπόροι που κλείνουν το πρόγραμμα της αγωνιστικής, της τέταρτης αγωνιστικής, Παναθηναϊκός και Πανετολικός δηλαδή, οι μόνες ομάδες που έχουν το 3 στα 3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Με 7 ακολουθούν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, στους 6 ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, στην 8η θέση ο Ηρακλής με 4, στους 2 ο Βόλος, στον 1 Ατρόμητος, Καλαμάτα και Κηφισιά, Αστέρας Άκτορο και Λεβαδιακός, οι δύο ομάδες που δεν έχουν ακόμη βαθμό μετά από 3 παιχνίδια. Ο Μπαρνάμπας Βάργα, θυμίζω, είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Το τέρμα, το γκολ του μάλιστα ψηφίστηκε το καλύτερο της αγωνιστικής. Δημήτρης Πέλκας με 3 και ακολουθεί ο Μαχάλα Οπόκου του Πανετολικού με 2 τέρματα.
1: Και έχουμε βέβαια και την επόμενη αγωνιστική 19 και 20 Σεπτεμβρίου και μετά έχουμε διακοπή.
0: Μετά εθνικές
1: ομάδες, έχουμε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μπαίνει στη μάχη του Nation League και μάλιστα ματσάρα με Σερβία και Γερμανία. Δύο εκτός έδρας παιχνίδια βέβαια.
0: Δηλαδή έχουμε 19-20 Σεπτεμβρίου και επαναρχίζει το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς. 10 Οκτωβρίου και με τη μάτσα επιστρέφουμε, έτσι. Ντέρμπι Ιωνίων.
0: Ντέρμπι Ιωνίων.
1: Έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν, μια και έχω το πρόγραμμα, να πω και το πρόγραμμα τη 5η αγωνιστική. 19 Σεπτεμβρίου Ατρόμητος Κηφισιά, Άρης Ηρακλής. 20 Σεπτεμβρίου Λεβαδιακός Ολυμπιακός Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και την ίδια μέρα βέβαια Πανετολικός ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πούμε το Άρης Ηρακλής. Έτσι, ντέρμπι Θεσσαλονίκης.
0: Είναι Θεσσαλονίκη και ακολουθεί.
1: Άλλες εποχές βέβαια θα ήταν ένα μάτς.
0: Εντάξει, ξέρεις, έχουμε και τώρα το ΠΑΟΚ Άρης. Καπάκι, δηλαδή είναι και τα δύο.
1: Βέβαια, τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης και τα δύο. Ναι, σερί. Και είπαμε ότι μετά έχουμε διακοπή γιατί έχουμε τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας με Σερβία. Πότε είναι, 27?
0: Με Γερμανία παίζουμε 24 Σεπτεμβρίου. Κάτσε να δω το πρόγραμμα.
1: Θα το δω και εγώ και θα σου πω σε πάρα πολύ λίγο. Αλλά είναι παιχνίδια τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια για την εθνική μας ομάδα. Παίζουμε Σερβία 24 Σεπτεμβρίου. Και αμέσως μετά παίζουμε στο καπάκι με την Γερμανία.
0: Ναι,
1: 27.
0: Σωστά.
1: 24-27.
0: Δύο εκτός έδρας παιχνίδια 24-27 με Σερβία και Γερμανία. Μετά υποδεχόμαστε την Ολλανδία και τη Γερμανία, δηλαδή τους δύο αντιπάλους μας στις πρώτες αγωνιστικές. Να δούμε.
1: Κοιτάξτε, το ευχάριστο είναι αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Έτσι, ότι ο Καρέτσας είναι κανονικά στην αποστολή. Πήρε εξιτήριο, είναι μια χαρά το παιδί. Έδειξαν ότι οι εξετάσεις που έδειξαν δεν έδειξαν κάτι σοβαρό και είναι πολύ σημαντικό ότι θα είναι στη διάθεση βέβαια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Πολύ δύσκολα μάτς. Νομίζω ότι πρώτο στόχος της εθνικής θα πρέπει να είναι η αποφυγή της τέταρτης θέσης που οδηγεί στον υποβασμό. Μήπως καταφέρει να ξεπεράσει τη Σερβία, γιατί νομίζω ότι η Γερμανία και η Ολλανδία θα πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις. Τη Σερβία, ώστε να παίξουμε στα play-off μετά για την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια, το κυρίω ζητούμενο για την εθνική τώρα είναι να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, να δείξει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει, ότι είναι σε καλύτερη φάση, ρε παιδί μου, σαν εθνική ομάδα, γιατί σχάτως μας έχει απογοητεύσει. Παρά το καλό υλικό που έχει, δείχνει αδυναμία σε όλες τις γραμμές.
1: Ίσως, πάντως υλικό υπάρχει, έτσι.
0: Ίσως αυτό το ότι θα παίξουμε με πάρα πολύ σημαντικούς αντιπάλους ίσως να συσπυρώσει τους παίχτες και να βγάλουν και αυτοί τον απαραίτητο εγωισμό που βλέπει να έχει σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής όταν παίζει με παγκόσμιες δυνάμεις όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Και το θετικό, Μιχάλη μου, είναι ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει πολλή ποιότητα που δεν είχαμε παλιότερα μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να είμαστε επιδραστικοί και στο κομμάτι της επίθεσης. Δηλαδή, είναι ο Δουβίκας, ο οποίος σκόραρε και χθες. Είναι
0: ο Παυλίδης,
1: ο οποίος σκοράρε ακατάπαυστα. Έτσι. Γενικότερα, ρε παιδάκι μου, έχουν ποδοσφαιριστές που αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και ποδόσφαιρο κυριαρχικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 12 και 39 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά με Ιούλιο Κουτσογεωργίου στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Ο Καρύδης είναι έξω.
1: Ναι, ο Καρύδης είναι.
0: Γιώργος Καρύδης στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, Λουκάς Σταφανόπουλος, Μιχάλης Χατζαφάδος στα μικρόφωνα για ακόμα περίπου πόσο, 80 λεπτά.
1: Μία ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε δύο πράγματα για τον Παναθηναϊκό, για το χθεσινό αναβληθέν παιχνίδι που με τη νίκη του αυτή ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 και βρέθηκε στην κορυφή. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είδα δηλαδή. Το πρώτο,
1: και το πρώτο, και στο πρώτο καλός ήταν. Είχε τις ευκαιρίες του, έπαιξε το γνωστό του ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, με πολύ καλή ανάπτυξη. Γενικά όμως θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός το πιο βασικό ποιο είναι, ότι κρατάει τη νίκη. Έτσι, για ακόμη ένα παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς και μέσα σε συνδυασμό με καλή εμφάνιση. Κέρδισε 3-1 χθες την Κηφισιά και πλέον με την νίκη αυτή κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Αν θέλουμε να δούμε λίγο έτσι πιο καθαρά το παιχνίδι, θα έλεγα ότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά πράγματα τα οποία κράτησε χθες ο Νίστρομ. Νομίζω ότι τα θετικά είναι ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε την κυριαρχία, είχε την πρωτοβουλία, είχε κατοχή της μπάλας, είχε τις ευκαιρίες του. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα, θα λέγαμε, το παιχνίδι. Είχε με τον Ταμπόρδα και δύο κάτι φάσεις που λες, άμα δεν θέλει να μπει η μπάλα, κάτι δοκάρια. Γενικότερα όμως νομίζω ότι έβγαλε πολλά πράγματα επιθετικά ο Παναθηναϊκός και σίγουρα ήταν στα θετικά και αυτά που ικανοποίησαν χθες τον κόσμο που έδωσε το παρόν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μου άρεσε επίσης η εικόνα του Αντίνο, ο οποίος έχει αρχίσει και
0: για δεύτερο σερί
1: παιχνίδι αρχίζει και ανεβάζει τροφές. Βοηθάει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι το δεύτερο γκολ, όχι το πρώτο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι την ποδιά, παλιά λέγαμε ποδιά.
0: Ναι,
1: τώρα λένε το τούνελ. Πώς το λένε, το τούνελ.
2: Το άκουσα, παιδιά, συγγνώμη. Το άκουσα και εγώ τις προάλλες τούνελ και ψάχνα να δω τι εννοούν.
1: Να δεις κανένα τούνελ, υπάρχει κανένα τούνελ. Δεν ξέρω, εμείς ποδιά το ξέραμε παλιά.
2: Κάποιος του είπε και τους άρεσε και το πήραν, λες, έλει πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, άμα δεις μια, εσύ τώρα που είσαι και της τηλεόρασης και έκανες μια μετάδοση σε ένα παιχνίδι και δεις ένας παίκτης ο οποίος κάνει κάτι και το ονομάζει σε αυτό το κάτι σαλιγκάρι, θα πει κάποιος. Α, ο Κατσαφάδος, σαλιγκάρι. Και γεμίσουμε με ρίπια σαλιγκάρι.
0: Δίκιο έχει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως ήταν πάρα πολύ καλός ο Αντίνου και νομίζω ότι αυτό είναι και πιο σημαντικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τι ήθελε, παίκτες οι οποίοι θα μπορούν σε κλειστές άμυνες να κάνουν αυτό που έκανε χθες ο Αντίνου.
0: Όπως νομίζω, αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια και στην Κηφισιά. Πραγματικά η δουλειά που κάνει ο Σεμπάστιαν Λέτο. Γιατί εντάξει, πλέον έχουμε ένα μεγάλο δείγμα από τον Αργεντινό τεχνικό. Έχει πολύ καλό υλικό. Δεν παίζει κλεφτοπόλεμο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο Σεμπάστιαν Λέτο. Είναι πραγματικά.
1: Και χθες η Κηφισιά κατάφερε και μάλιστα με 10 παίκτες να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Να γυρίσει τούμπα, να είσαι σοφαρής, ρε παιδί.
0: Θοδωρίδης εδώ μεταξύ απίστευτο, έχει βάλει 3 γκολ ήδη.
1: Και προσωπικό γκολ το χθεσινό.
0: Εντάξει.

0: λάθος τώρα που κάνει παιδάκι τώρα. Παντρόκελε, που κάνει ο Ολλανδός, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Εκεί τη διώχνεις όπου πάει. Κόρνερα, πλάγιο.
1: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ο μικρός εκμεταλλεύτηκε, μπήκε μέσα στη φάση. Νταϊλίδικο γκολ, σιδερεφορούσιο γκολ και μπράβο του, βέβαια, για το τρέμα που πέτυχε. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, Παναθηναϊκός έπαιξε και με παίκτη παραπάνω και νομίζω ότι αυτό είναι το πράγμα που θέλει να κρατήσει σαν στοιχείο αρνητικό χθες ο Νίστρουμ, δηλαδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός με παίκτη παραπάνω το σκορ, το υπέρ του σκορ, δηλαδή ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 και παρόλα αυτά ισοφαρίστηκε από την Κηφισιά με παίκτη λιγότερο. Νομίζω ότι αυτό ίσως να είναι κάτι το οποίο έχει σημείωσε χθες στην λίστα του προπονητή του Παναθηναϊκού, δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι Παναθηναϊκός μια χαρά χθες πήρε τη νίκη με 3-1, πήρε το τρίποντο και κατάφερε βέβαια αυτό που έλεγα και πριν από λίγο να κάνει το 3-3 και να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Και πάμε τώρα πού? Στη φάση που έχει συζητηθεί πάρα πολύ από χθες, έτσι, στο πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος.
2: Και το χαρακτηρίζω ακόμα αστείο.
1: Εντάξει, αστείο είναι υπερβολικό, ρε Σιλουκά μου. Δυστυχώς.
2: Και όσους κανονισμούς και να μου φέρετε και να μου δείξετε, θεωρώ αστείο το να δίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: δεν διαφωνώ, μαζί σου είμαι.
2: Με το γράμμα
1: αλλά είναι κανονισμό.
2: Με το γράμμα, είναι του, νόμου, ναι.
1: Με το γράμμα του νόμου έχουν αλλάξει δυστυχώς.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο βρήκε και πώς βρήκε η μπάλα.
1: Βρήκε στο χέρι.
0: Εν τω μεταξύ, πρέπει. Είδαμε και χτες, ξέρεις, τη φάση με το πέρασε τη γραμμή. Δεν την πέρασε τη γραμμή. Γιατί δεν βάζουμε.
1: Και αυτό βέβαια. Και αυτό.
0: Δεν βάζουμε πλέον
2: αυτό το goal online.
1: Το goal online είναι τεχνολογικό.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να μπει. Αν γινόταν αυτό σε ντέρμπι. Βέβαια. Που μπορεί να κρίνει πρωτάθλημα, α πούμε.
1: Και έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά, ρε παιδάκι μου. Ένα σκασμό λεφτά, δηλαδή.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει. Είναι 15η φορά αυτό το καλοκαίρι που συζητάμε, Μιχάλη Βαγγέλη, φίλες και φίλοι Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, το τι θα πρέπει να γίνει και ότι κάτι πρέπει να γίνει από πλευράς των καρικλοκένταυρων της FIFA και της UEFA και να το πω και διαφορετικά, από τον Κολίνα που είναι ο επικεφαλής της διαιτησίας της FIFA και τον Ροζέτη που είναι επικεφαλής της UEFA στα θέματα διαιτησίας, με τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Ποιο είναι, ακούσιο, ποιο είναι.
2: Χέρι στήριξης, ακούσιο, εκούσιο και όλα τα υπόλοιπα. Ας συμφωνήσουμε ότι όταν η μπάλα χτυπάει στο χέρι να είναι πάντα απέναντι. Το μόνο απλό.
0: Είναι αυτό που λέω, ότι πλέον έχουν ευνοχήσει τους αμυντικούς. Δηλαδή,
1: πλέον
0: σκέφτονται περισσότερο πώς θα έχουν τα χέρια τους στο μαρκάρισμα παρά το ίδιο το μαρκάρισμα στον αντίπαλο. Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, πάντως να πούμε ότι η συγκεκριμένη φάση χθεσινή, αν γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν ήταν απέναντι. Έτσι, απλά η μπάλα είχε πορεία προς την εστία, ακριβώς γι' αυτό και έδωσε το απέναντι. Και μάλιστα άλλαξε ο κανονισμός, θυμάστε πότε. Με τη φάση του Κουκουρέγια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, στο παιχνίδι στο Euro, με την Ισπανία με τη Γερμανία, όταν είχε κάνει το χέρι ο Κουκουρέγια και μάλιστα αλλάξει τον κανονισμό μετά από αυτήν την φάση και δεν είχε δοθεί πέναλτι τότε. Που πήγαινε η μπάλα βέβαια στην εστία. Λοιπόν, αυτά σου διαφορά από Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, λοιπόν, σας έλειψα πριν από λίγο γιατί έχουμε.
1: Σε χάσαμε.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Καταλάβαμε, δεν καταλάβαμε.
2: Έχουμε μια ξέση επίσκεψη από τα παλιά εδώ στον Πειραιά και στο κανάλι 1 της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης. Όταν λέω φίλος από τα παλιά, πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά.
2: Απλά θα πω το όνομά του για τους ακροατές, Φράνκο Νάκητς. Καλησπέρα, Φράγκο.
1: Καλησπέρα, Φράγκο.
0: Ένα όνομα που έχουμε εδώ μαζί μας.
3: Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή.
2: Κοίταξε, το όνομα Νάκητς, το επίθετο Νάκητς δεν είναι μόνο.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ
2: για τον ελληνικό αθλητισμό, όχι μόνο μπασκετικά, αλλά και υδατοσφαιρικά, πολιστικά. Καθώς ο μπαμπάς ο Μίλου Νάκητς είναι ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, ένας από τους. Ξέρεις, έχω περάσει από πολλούς προπονητές πολλών αθλημάτων, ήταν αυτός ο οποίος είδα τη τρέλα που έχουμε το πόλο.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Ότι η κόρη μου παίζει πόλο. Λόγω του Μίλη και όλης αυτής της φουρνιάς των ανθρώπων που φέραν το πόλο και έκαναν την χώρα μας υπερδύναμη. Φράγκο, βέβαια, όταν ακούμε εδώ στον Πειραιά Φράγκο Νάκητς, Triple Crown, αυτή η μεγάλη ομάδα του
3: Dynasty.
2: Dynasty.
0: David Rivers.
3: Πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα.
2: Καταρχάς, πώς τα κατάφερες και εξαφανίστηκες, χάθηκες εντός εισαγωγικών τα τελευταία χρόνια?
3: Έφυγα Αμερική. Ήμουνα στο Los Angeles τα τελευταία 13 χρόνια και ζούσα εκεί. Και βέβαια είναι μεγάλη διαφορά της ώρας, είναι σε 10 ώρες διαφορά, οπότε ξύπναχα εγώ, εσείς πηγαίνετε για ύπνο. Ήταν δύσκολο, παρόλο να έχω κρατήσει κάποιες επαφές με πολύ καλούς φίλους μου εδώ, αλλά ήταν δύσκολο γενικά, λόγω της διαφοράς της ώρας.
0: Επειδή είπες ήσουν, δηλαδή επέστρεψες.
3: Επέστρεψα, είμαι τελευταίες 5 μήνες στην Κροατία. Έτσι μεγαλώνουν και οι γονείς λίγο και είμαι λίγο και πιο κοντά όσο μπορούμε.
0: Καλά κάνεις, έτσι είναι.
3: Και ήρθα μία επίσκεψη στην Ελλάδα και πιστεύω ότι μπορώ να ξαναγυρίσω να λοιπόν, πάλι ναι. στην Ελλάδα.
2: Ναι, και όχι μόνο να γυρίσει στην Ελλάδα, να το λακούμε και πιο συχνά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν πάνε όλα καλά που θα πάνε, να πούμε ότι θα μας συντροφεύει στην χρονιά τη ραδιοφωνική μπασκετικά ο Φράνκο.
0: Τέλεια.
2: Με αναλύσεις μέσα από το κανάλι 1.
3: Προβλέψεις.
1: Σχολιασμός.
3: Στατιστικές.
2: Σχολιασμό, στατιστικά.
3: Retro stories.
0: αυτά είναι τα
3: blast from the past που λέμε, έτσι.
0: ναι,
3: έχουμε πολλές ιστορίες.
0: Μόλις σε είδα, ρε παιδί μου, αμέσως μου ήρθε, ξέρεις, το Final Four που ήταν, νομίζω, μεγάλη εβδομάδα. Τι ήταν, κάτι.
3: Τελαβίβ
0: δεν ήταν μεγάλη εβδομάδα.
3: Τελαβίβ, άστα.
2: Που βγήκε ο κόσμος και πανηγύριζε μεγάλη Παρασκευή την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.
3: Όπως όλοι μας. Και το θεωρούσαμε. Γιατί νομίζω παίξαμε εκείνη τη χρονιά με την Μπαδαλώνα.
2: Ναι.
3: Και τις κερδίσαμε και νομίζω 18 πόντους διαφορά.
2: Ναι.
3: Και καμία σχέση άμα δεις το ρόστερ μιας ομάδας και της άλλης. Ήταν τώρα front line, τάρπλη, πάσπαλι, φασούλα, στάρλα. Τώρα τι να συζητήσουμε.
0: Κορυφαία ομάδα.
3: Και
1: φανταζόμουν ότι σου λείπουν αυτές τις στιγμές, έτσι.
3: Λείπουνε, ξέρεις, εγώ τα έχω. Τότε ήμουνα 21 χρονών και.
0: Τσιρικάς.
3: Δεν έπαιξα μάτς και. Θα τα πούμε άλλη στιγμή όλα αυτά που έχουν γίνει πριν το μάτς με το Ρόι. Γιατί με το Ρόι, τάρπλη ήμουνα στο δωμάτιο. Ξέρεις, είμαστε που λέμε κατοική. Roommates. Και τα ξέρω όλα τι έχει γίνει και τι λένε και τι δεν έχει γίνει.
0: Τώρα, μια και είπες για το συγχωρημένο.
3: Το Ρόι.
0: Ναι, έβλεπα ένα podcast που είχε κάνει, δεν θυμάμαι πού ήταν τώρα, κάποια στιγματική. Ήταν ο Στίβια Τζόγλου.
2: Ναι.
3: Και
0: έλεγε μια ιστορία.
3: Για το Άρη. Που λέει, έλα στο Άρη και αυτός νόμιζε ότι στο πλανήτη Άρη.
0: Καλά, αυτός από αυτό.
3: Αυτό ήταν φοβερό.
0: Του λέει, αύριο έχουμε ντέρμπι Ρόι. Θα κάτσεις στο δωμάτιο, του λέει, και δεν θα βγεις. Ναι. Πρόσεξε. Εντάξει, έχει πάρει ο Γιατζόγλου, γιατί ήξερε σε ποια μπειραρία πάει και τέτοια.
3: Ναι.
0: Του λέει, άμα έρθει ο Ρόι να με ειδοποιήσει. Τον παίρνει την επόμενη μέρα, του λέει 10 μπύρες ήπια, του λέει, και έφυγε, εντάξει.
3: Τίποτα, αυτά δεν είναι τίποτα. Έχω δει. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ωραίες καλά να είναι εκεί που είναι ο Ρόι.
3: Ναι, φοβερός.
2: Ωραίες εποχές. Παρακολουθείς πάντως το
3: πάντα, παρακολουθώ πάντα. Μπάσκετ και στην Αμερική έβλεπα NBA, NFL.
2: Όχι, εννοώ τα
3: εδώ τα βλέπω. Εδώ τα βλέπω, EuroLeague, τα βλέπω πάρα πολύ. Πρωτάθλημα βλέπω τι γίνεται. Εντάξει, τώρα αλλάζει το πρωτάθλημα. Μπαίνουν πολλά λεφτά και. Θεσσαλονίκη και σημαίνει ότι τα έχουμε πολύ πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα, όπως παλιά, ας πούμε, που ήταν 8-10 ομάδες, τουλάχιστον 8-9 ομάδες, ήταν πάρα πολύ δυνατές. Δεν τα έχει δηλαδή δύο ταχυτών πρωτάθληματα, είναι κάπου πιο ισορροπημένο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Να σε ρωτήσω, επειδή είσαι προπονητές στο παρελθόν μεγάλες μορφές, θα ήθελες να σου να τώρα στον Ολυμπιακό με Γιώργο Μπαρτζόκα?
3: Όχι την, νομίζω από
0: με την έννοια του,
3: όχι από μπάσκετ. Το τεχνικό κομμάτι θα μπορούσα να είναι με λίγο, ξέρεις, background που λέμε, back office σε ορισμένα πράγματα. Ο Γιώργος είναι φοβερός προπονητής, αλλά είναι ο παντός, ξέρεις, και είναι πολύ πιο αισθηματικός και αυτό βγαίνει στο γήπεδο και καμιά φορά.
0: Αν και το έχει βελτιώσει αυτό.
3: Το έχει βελτιώσει, αλλά το σχετικά. Λέει και ο ίδιος.
0: Αλλά το λέει, εννοείται.
3: Εντάξει, δηλαδή όπως ήταν παλιά ο Ιωαννίδης, συγχωρημένος, ο Ξαντός, είναι καινούρια έκδοση, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Two point. Ναι.
2: Το έχουν. Ο νέος προπονητής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, ο Μανώλη Αλγκουαχαθίλη, έβλεπα ένα βίντεο που.
0: Για τα Κασκόλ, που πήρε το κύπελο.
2: Ζητάει, ναι, μετά τον τελικό με την Αθλητική Μπιλμπάου, που ήταν και βάσκικος τελικός, που φοράει τη φανέλα της Real Sociedad, παίρνει και το Κασκόλ και αρχίζει και λέει σύνθημα. Και λέει.
3: Κοίτα, αυτό είναι όνειρο για κάποιους ανθρώπους που είναι οπαδοί, φίλα της ομάδας και γίνονται προπονητές και σε τέτοιο επίπεδο και τι άλλο θες.
0: Είναι και όταν καταφέρνει μια ομάδα που είσαι οπαδός που δεν παίρνει συχνά τίτλους να πάρει ένα τίτλο στην Ισπανία, ας πούμε, που έχει τόσο ανταγωνισμό, είναι.
3: Βέβαια. Όνειρο.
0: Όνειρο, όπως το λες, όνειρο.
2: Τι είχε ο περσινός Ολυμπιακός και έκανε αυτή την καταπληκτική πορεία?
3: Ο περσινός Ολυμπιακός είχε ένα, νομίζω είναι DNA πρωταθλητή. Έπαιζε ένα φοβερό μπάσκετ, παρόλο που έκανε μια μικρή κοιλιά εκεί που έχασε το κύπελο από το Παναθηναϊκό και βοήθησε και λίγο το Παναθηναϊκό να συνέρθει, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε νομίζω είχε πολύ άσχημα αποτελέσματα και Ευρώπη και Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
3: Είχε αυτό το DNA, δηλαδή η ομάδα φορμαρίστηκε κατάλληλη στιγμή, που βέβαια αυτό οφείλεται σε προγραμματισμό, σχεδιασμό προπονητών και γύρω όλος της ομάδος, και πιστεύω κατάφερε, έπαιζε το καλύτερο μπάσκετ εκεί που έπρεπε να παίξει.
0: Ναι.
3: Απ' την άλλη πλευρά, φέτος βλέπεις, φύγανε δύο πολύ σημαντικοί παίκτες για μένα, που είναι ο Βόκαπ και ο Πίτερς, γιατί μη ξεχνάς, ο Βόκαπ ήταν ένα, μπορεί να μην ήταν ο πιο...
0: Ήταν ένα σημαντικό γρανάζι.
3: Δεν ήταν superstar, ναι, αλλά ήταν σημαντικό. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να δουλέψει η ομάδα. Και ο Πίτερς για μένα ήταν MVP του Final Four.
0: Καλά,
3: έτσι.
0: Δεν το συζητάμε.
3: Τώρα, μπορεί να έρχουν καλύτεροι παίκτες στατιστικά στα χαρτιά, αλλά τα ταιριάσουν, θα είναι χημεία ίδια, ξέρεις, και εκτός και εντός. Θα αλλάξει το στυλ. Αυτό είναι το πιο... Και έφυγε και ο Λαρεζάκης, νομίζω.
0: Ναι,
3: όλοι αυτοί που δεν παίζουν και πολύ, αλλά βοηθάνε όλο αυτό το σύνολο, έτσι γίνεται ομάδα. Ομάδα δεν γίνεται μέσα σε 10 μέρες ή σε ένα μήνα. Mm-hmm.
0: Και προσπάθησε βέβαια να ενισχύσει κάπως το ελληνικό στοιχείο. Πήρε με τον Ετζίπο, δηλαδή τον Πλιώτα, δύο, πήρε και άλλον.
2: Όχι.
3: Πήρε μπροστά Μοντέρο και Μεγδάερ.
0: Όχι,
3: είναι...
0: όχι για Έλληνες.
3: Δηλαδή. Α, Έλληνες χρειάζεται. Νομίζω κατά βάση κανονισμού δεν πρέπει να έχει δύο Έλληνες. Θα δούμε. Παρόλο είναι ακόμα προσδοτής Ευρώπης, είναι φαβορή πάλι. Τώρα δεν ξέρω. Συνήθως μετά τα ευρωπαϊκά η ομάδα που παίρνει κάνει λίγο
0: κοιλιά. Ναι.
3: Κοιλιά. Χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο να μπούμε κάτι αυτοματισμοί. Θα δούμε.
2: Πάντως, έτσι μια πρώτη εικόνα παίρνουμε πλέον από τα φιλικά τουρνουά. Είδαμε το τουρνά, το international τουρνά, ναι, της Κρήτης. Έχει τώρα αυτό το ενδιαφέρον τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. Σήμερα Παρασκευή πέσει στις 6 ο Άρης με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Και θέλουμε να δούμε τον φετινό Άρη, Φράνκο. Και σε 9 η ώρα έχει ξανά το Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και την Κυριακή παίζει Άρης Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Σε μια περίοδο που, σε αντίθεση με το τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ είναι δύσκολο να κάνουν προετοιμασία κανονικοί οι προπονητές. Οι παίκτες έλειπαν. Όσοι ήρθαν, θα πρέπει να σιγά σιγά να βρουν φυσική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει να φτάσουν το ρυθμό των υπολείπων.
0: Και αρχίζει η Ευρωλίγα.
2: Αρχίζει η Ευρωλίγα, αρχίζει το πρωτάθλημα. 24 του μήνα ξεκινά το πρωτάθλημα.
3: Κοίτα, έχει αλλάξει γενικά όλο το στυλ. Δηλαδή οι παίκτες δεν είναι πια, έχουν δύο μήνες καλοκαίρι διακοπές και έρχονται. Όλοι έχουν γυμναστές, γυμνάζεται, δηλαδή τουλάχιστον στη φυσική κατάσταση. Ναι. Το μπασκετικά εντάξει μπαίνουν πιο γρήγορα, παίζουν, αλλά το πιο βασικό, ας πούμε, και ο Άρης που έχει κάνει τεράστια επένδυση με το coach Πανούλη. Έχω παίξει και στον Άρη και καταλαβαίνω. Θα είναι μεγάλη πίεση.
0: Και στη Γερμανία δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
3: Με την Άλμπα.
0: Έχω
3: συνεργαστεί και με το Πέστης και με το Ιφκοβιτς και με το Ιωαννίδη και με το Ζούρο και με το Τρινκέρι στη Κρεμόνα που ξεκίνησε την καριέρα του.
0: Α, ναι.
3: Έχουμε μιλήσει πριν δύο μήνες. Είναι όλα αυτά. Είναι... Θεσσαλονίκη είναι όλα καλά μέχρι είναι καλά, έτσι.
0: Ναι.
3: Όταν αρχίσουν
0: οι ήττες.
3: Ήττες εκεί θα δούμε την αντίδραση. Για τους δύο μεγάλους εδώ δεν φοβάμαι, και την ΑΕΚ που έχει ένα έμπειρο προπονητή και κατά βάση του ρόστερ και παιχτών που έχουν και του μπάτζετ, είναι πολύ καλή. Κρίμα που δεν καταφέρανε πέρσι να πάρουν το ότι ήταν Eurocup.
0: Και με τον τρόπο που το έχασε.
3: Ναι,
0: ήταν
3: πολύ μπροστά.
2: Το
3: έτσι.
2: Champions League.
3: Το Champions League, ναι.
0: Είχε το κύπελο στα χέρια της και το έχασε μόνη της.
3: Οπότε, νομίζω, ξέρεις, Άρης και ο ΠΑΟΚ, πως παλιά πήγαινες εκεί και εμείς χάναμε. Δηλαδή,
0: συνήθως, 7
3: στα 10 παιχνίδια χάναμε. Βέβαια. Και είναι πολύ καλό αυτό.
0: Εντάξει, ήταν άλλο το παιχνίδι όμως, Φράνκο. Είχαν οι ομάδες λιγότερους ξένους. Άρα μπορούσαν να επενδύσουν και πέρανε καλούς ξένους.
3: Φοβεροί δηλαδή, ξένοι.
0: Ήταν το Παγκράτη, ξέρω εγώ, Πανιόνιος,
3: Σπόρτινγκ. Απόλλων Πάτρας, Μπακ Τζόνσον, ας πούμε, Μακεδονικός μετά.
0: Ναι,
3: Ηρακλής.
0: Με
3: Ίγραμ. Πιο μετά, ποιος ήταν, ο Μπέρι, ας πούμε, ο Βόλτερ. Πού να βρεις, Γιούρις Ντόουτς. Πού να βρεις τώρα. Τώρα οι Αμερικάνοι εδώ έρχονται που αυτοί δεν μπορούν να παίξουν NBA.
0: Ναι.
3: Αλλά μυαλό τους είναι να πάνε πίσω.
0: Ναι,
3: και τώρα έχει πέσει αυτή τη διαφορά. Δηλαδή η NBA είναι μια μεγάλη βιτρίνα, εγώ πιστεύω, γιατί το παρακολουθούσα τώρα πολλά χρόνια. Υπάρχει αυτή 10 παιχτών που είναι superstar.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και μπαίνεις
0: μέσα. Γκλαμουριά.
3: Και μετά είναι όλοι οι between που λέμε. Κάνει, δεν κάνει, αλλά μπορούν να κάνουν μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, λοιπόν, θα τον ακούμε συχνά πλέον, τον Φράνκο Νάκητς, χαρά μας.
0: Υπέροχα.
2: επιστρέφεις καταρχάς στην Ελλάδα, από τους αγαπημένους τους παίκτες εδώ στον Πειραιά. Δηλαδή, αν βγούμε τώρα για καφέ στο Πασαλιμάνι.
3: Καταλαβαίνεις. 8 χρόνια ήμουν στο Ολυμπιακό. Ήμουν και παραπάνω, γιατί πρώτη χρονιά δεν έπαιξα. Παρόλο που περίμενα τα χαρτιά. Και πέρασα πολύ. Και πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα το 1978, που ήταν ο πατέρας μου προπονητής του Ολυμπιακού, έμεινα στο Πασαλιμάνι.
2: Πασαλιμάνι μίλησε. Επειδή εκείνη η εποχή ήταν και, που ξεκινήσαν και οι ελληνοποιήσεις, ο Φράνκο ήταν ο πιο, αν θες, Έλληνας-Έλληνας από όλους τους. Με δεδομένο ότι.
0: Προφανώς.
2: Είναι από τα, πραγματικά το 1978, θυμάμαι, ας πούμε, μικρό παιδί, το πατέρα, το όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάντως είναι ίδιος, έτσι. Δεν είχε αλλάξει
2: πολύ. Πραγματικά.
3: Γυμνάζομαι, προσέχω. Είμαι αθλητής, ξέρω εγώ.
1: Και σε γνώση, και σε βλέπω έτοιμο.
0: Φαίνεται και ένα με τον Μπέκαμ τώρα που σε βλέπω.
1: Ισχύει, ισχύει.
3: Που το γνώρισα στο LA εκεί.
0: Το γνώρισε.
3: Ήταν τότε που έπαιζε στους Galaxy. Εκεί γνωρίζει όλους, δεν είναι. Όλοι περνάνε. Και ο Ζλάταν πέρασε από εκεί και ο Μπέκαμ και βλέπεις πολλούς ηθοποιούς. Μπορεί να τα πούμε άλλη φορά.
0: Τα πούμε, ωραία είναι αυτό.
2: Τελευταία ερώτηση για να πάμε και σε ειδήσεις. Έχεις μετανιώσει που δεν ασχολήθηκες προπονητικά κάτι άλλο με το
3: προπονητικά χώρο. Δεν ξέρεις, όταν είσαι παίκτης σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Τώρα ο προπονητής πρέπει να σκεφτεί για τους 15. Με εμένα μου άρεσε, εγώ ήθελα να... όχι ήθελα, έγινα, είχα πάρει τη FIBA license για management, αλλά εκείνη την εποχή έκανα ένα παιδάκι και τέτοια και μου ήρθανε κάποια πράγματα λίγο ανάποδα και δεν το προχώρησα.
0: Δεν ασχολήθηκες.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Όλα για καλό.
2: Όλα για καλό.
3: Ζωή συνεχίζεται. Ναι.
2: Ζωή συνεχίζεται. Φράνκο Νάκης θα τον ακούτε συχνά από το κανάλι 1 από το τέλος του μήνα και μετά. Εμείς πάμε δελτία ειδήσεων και ερχόμαστε να σας πω τι έγινε χθες το ρέντι με τον Ιλμανόλ.
0: Μάλιστα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Τη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απροσδιόριστη αιτία ανακοπής που οδήγησε στο θάνατο το Γιώργο Μαζονάκη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές. Αναμένονται τα αποτελέσματα ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώπιον του ανακρίτη το ζευγάρι γιατρών, στο ιδιωτικό ιατρείο του οποίου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ΕΡΤ. Με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς και το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στο Καστελόριζο το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης. Ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι, το αμερικανικό αργό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, υπό αυξημένα μέτρα η κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτές είναι ωραίες εκπλήξεις,
1: ναι,
0: που έχουμε και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ. Χαρήκα πάρα πολλά χρόνια εδώ τον Φράνκο Νάκιτς. Τον ακούσατε όσοι είσαστε ώρα εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά και βεβαίως θα μας δίνει τα φώτα του καθ' όλη τη διάρκεια της ραδιοφωνικής σεζόν σχετικά με τα μπασκετικά. Πάμε τώρα στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, όπου πλέον
1: οι ανακατασκευές είναι συνεχείς.
0: Ναι, καταρχάς να πω δύο σημαντικά κομμάτια που έχουν προκύψει από χθες και αφορούν αφενός τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ναι. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αποχαιρέτησε και αυτός τον Ολυμπιακό. Καταρχάς το συζητούσαμε χρόνια τώρα ότι είναι μακριά από τα social media, ότι δεν ασχολείται με αυτά κτλ. Ως εκ τούτου η δήλωσή του ανέβηκε στα επίσημα social media του Ολυμπιακού, δείγμα βεβαίως και, και του τελείως βελούδινου διαζυγίου των δύο πλευρών. Ευχαρίστηση στον Βαγγέλη Μαρινάκη για την ευκαιρία που του έδωσε, όπως αναφέρει, να προπονήσει ένα τόσο μεγάλο σε λίγο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Ευχαρίστηση σε όλους τους εργαζομένους, προπονητικό team, ποδοσφαιριστές κτλ. Τους φιλάθλους, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θεωρώ ότι κάνει τέτοιο γκέλ στην καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού που κοίτα πολύ δύσκολο.
1: Και ήταν και τόσο συναισθαλμένος, παιδί μου, δεν το διαχειριζόταν.
0: Έτσι ακριβώς. Και καταλήγει, φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένα τόσο μεγάλο σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης συχνά πυκνά θα επικοινωνεί μαζί του. Και διόλου απίθανο, δεν ξέρω κάτι. Ναι. Στο δικό μου το μυαλό,
1: κάποια συνεργασία μπορεί να είναι το μάτι του Ολυμπιακού στην Ισπανία, ας πούμε.
0: Ξέρω εγώ, και στο, σε βάθος μέλλον να λάβει ένα κομμάτι των Ακαδημίων, δεν ξέρω
1: ότι.
0: Ναι, είναι, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο προπονητής ο οποίος έχει φέρει ευρωπαϊκό στο ελληνικό ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Μετά θα πρέπει να μείνουμε λίγο στην πρώτη του Αλγουαθήλ, ο οποίος πήγε στο Ρέντι μαζί με τους συνεργάτες του, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι αυτός ο οποίος παρουσίασε τον Αλγουαθήλ, τον νέο τεχνικό αθλητικό διευθυντή, τον Αντώνιο Κορδόν, και τον Μουκαντά στην ομάδα. Αναφέρθηκε αυτός βεβαίως στον κύριο Μεντιλίμπαρ και στον Ντάρκο Κουβάσεβιτς, μιλώντας για φιλία και εκτίμηση που μένει για πάντα.
1: Ο Ντάρκο ήταν από την αρχή, δεν ήταν?
0: Από την αρχή, από το 2010. Ναι. Από το 2010 είχε φύγει ένα διάστημα, επέστρεψε. Ναι, έτσι, το ποδοαθλητισμός κύκλους κάνει. Κύκλους κάνει. Χαρακτήρισε τον Αλγουαθήλ ένα από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε υπερχαρακτηριστικά στην ομάδα, ταιριάζει στην οτροπία μας, το πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Είπε επίσης ότι είναι ο τρίτος τα τελευταία 16 χρόνια που είναι πρόεδρος, που τρίτος Βάσκος που είναι στον Ολυμπιακό. Σύστησε βέβαια και τον Αντώνιο Γκορδόν, περισσότεροι τον ξέρουν. Ναι. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει φέρει ο ίδιος, δηλαδή ο ΕΣΕΝ, μεταγραφή Κορδόν στον Ολυμπιακό, τον Μοκάντα, τον Τζόφρι
1: Μοκάντα
0: και ο Ολκαμπή και ο Ορτέγκα είναι μεταγραφές του Κορδόν. Και φυσικά αυτό το οποίο ζήτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Αμέσως μετά τον αγιασμό που ακολούθησε της παρουσίασης του προπονητή, ήταν η σειρά του προπονητή να μιλήσει στους παίκτες. Ο Αλγουαθήλ εκθίασε τον Μεντιλίμπαρ, το έργο το οποίο έχει κάνει στον Ολυμπιακό, και είπε χαρακτηριστικά ότι ήρθα εδώ για να χτίσω, να συνεχίσω αυτό το οποίο έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ μαζί σας. Είπε ότι τους πιστεύει στην ομάδα και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στον Ολυμπιακό, και εξήγησε ότι ένας προπονητής γίνεται καλός ή κακός όχι επειδή είναι ο ίδιος καλός κακός, αλλά επειδή οι παίκτες κάνουν τους προπονητές. Ζήτησε δουλειά, ζήτησε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ άμεσος σε σχέση, ας πούμε, με τη Λίμπαρ. Οι διαφορές που μπορούμε έτσι να εντοπίσουμε είναι ότι συμμετέχει πάρα πολύ ο ίδιος στο κομμάτι της προπόνησης. Είναι πολύ φωνακλάς.
1: Τα πλάνα που ανέβασα που ήταν μέσα στη φωνή.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ φωνακλάς, είναι πολύ επιδραστικός δηλαδή στην προπόνηση. Κάνει πολλά πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει δύο βοηθούς δικούς του. Ο Ιμανόλ έχει τέσσερις. Έχει τον Μίκελ Σαϊθάρ, ο οποίος αν είναι ο γυμναστής θερματοφυλάκων, απενεργοποιείται από όσο αντιλαμβάνομαι ο Παναγιώτης Αγριόγιαννης και ο συνεργάτης επιστρέφει στον Ολυμπιακό Β' από όπου έχει ξεκινήσει. Έχει έναν αναλυτή, τον Ιμπόν Πενιαγιαρικάνο. Έχει μαζί του βοηθό τον Αρκάιτς Λακάμπρα, ο οποίος είναι που συνδέει με τη Λίμπαρ και Αλκουαφίλ. Γιατί συνδέει ο Λακάμπρα? Ο Λακάμπρα 6 χρόνια ήταν το δεξί χέρι του Μεντιλίμπαρ στην Ιμπάρ. Ως εκ τούτου, κοίταξε, όλοι αυτοί είναι βασικοί.
1: Μια ομάδα είναι, φιλαράκια.
0: Είναι φίλοι, είναι γνωστοί. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι τον πρώτο άνθρωπο που, με τον οποίο μίλησε ο Αλγκουαθλ είναι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Έχει έρθει έτοιμος και ξέρει και το παραμικρό από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ.
1: Και επειδή ξέρω τον Μεντιλίμπαρ, το Βαλβέρδε.
0: Έτσι ακριβώς, όπως και επειδή ξέρω τον Μεντιλίμπαρ, είμαι σίγουρος ότι ο Μεντιλίμπαρ ακόμα και τις επόμενες ημέρες θα δίνει συμβουλές, πράγματα στον Αλγκουαθίλ. Και έχει έναν γυμναστή, τον Σεντρίκ Τιούς, ο οποίος είναι Γαλλοϊσπανός. Αυτό είναι το team του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό. Σήμερα θα μάθουμε την πρώτη αποστολή.
1: Μπαίνει γρήγορα στα βαθιά, με Όφη, με Γιαγελόνια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια ποια είναι, ότι είναι δύσκολα μάτς, με δεδομένο ότι ο Όφη είναι ο υπερπρωταθλητής Ελλάδας, χωρίς άγχος. Πολύ καλή ομάδα, καλοδελεμένη από τον Χρήστο Κόντι, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η Γιαγκελόνια μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι μια ομάδα που θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του Europa League, με οτιδήποτε, οποιοδήποτε μάλλον κινδύνους εγκυμονούν οι πρεμιέρες. Και ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λιβαδιακό. Το θεωρητικά πιο εύκολο από αυτά τα τρία παιχνίδια. Όμως, από την άλλη πλευρά, είναι και παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί ένας προπονητής της εμπειρίας του Αλγκουαθίλ. Δηλαδή δεν έχει να παίξει άμεσα ντέρμπι. Το ντέρμπι έρχεται αμέσως μετά τη διακοπή με τον Παναθηναϊκό. Είναι μάτς πιο διαχειρίσιμα, πιο εύκολα να μπορέσει να περάσει και κάποια πράγματα. Και όπως έλεγα χθες, και μάλιστα το τόνισε και ο ίδιος ο προπονητής μιλώντας στους ποδοσφαιριστές, είπε ότι δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα τώρα. Θα δουλέψουν πάρα πολύ στη διακοπή. Ναι. Το έλεγα χθες και στα social media του
1: σταθμού.
0: Και
1: πάντων,
0: μάλιστα μου λέει ένας, μου λέει, καλά, μου λέει, ποιος σοβαρός προπονητής θα πάει να αλλάξει μέσα σε δύο μέρες αυτά τα οποία παίζει η ομάδα. Τι δεν θα δούμε? Δεν θα δούμε αυτό που προσπαθούσε να αλλάξει ούτως ή άλλως και με τη Λίμπαρ εδώ τους τελευταίους παιχνίδι, τα τελευταία παιχνίδια, τα πολλά γεμίσματα. Ναι. Θεωρώ ότι στο αυριανό μάτς τον Φρόιλερ μπορούμε να τον δούμε και βασικό. Όπως και τον Φορτούνι. Δηλαδή, κάποιον από αυτούς, δηλαδή, έναν παίχτη θα τον ήθελε αυτή τη στιγμή άμεσα για να μπορούσε να του χτίζει παιχνίδι μπροστά από τα στόπερ. Ναι. Δηλαδή, αλλά επαναλαμβάνω, περιμένουμε την αποστολή, περιμένουμε να δούμε πώς και ο ίδιος. Έχει δει παιχνίδια του Ολυμπιακού και γνωρίζει τον Ολυμπιακό, όπως τον Ολυμπιακό τον γνωρίζει κάθε σοβαρός προπονητής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ανελιπώς τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο και πέρσι βεβαίως έπαιξε Champions League και νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής που να μην δει τουλάχιστον 3-4 μάτς ολόκληρα του Ολυμπιακού και δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Θα μου πεις, έχουν έρθει παίκτες, αλλά κυρίως η νοοτροπία, το στυλ παιχνιδιού είναι γνωστό. Αυτά. Για τα εισιτήρια, απλώς να αναφέρω, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Χθες είχαν απομείνει περίπου 3.500 εισιτήρια. Επειδή η διάθεση είναι αδιάκοπη, καθώς διατίθεται τα εισιτήρια μέσω της ιστοσελίδας της ομάδας, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει 2.000 εισιτήρια. Πάνε για sold out. Ναι. Για sold out πάει και για Αγγελόνια. Και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε Πότε θα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς με τη Λιβαδιά, που είναι πάντα μια έτσι, πολύ όμορφη εκδρομή για τους φιλάθλους των ομάδων του Λυκανοπεδίου. Αύριο, 6.30 ώρα pre-game, Ευαγγέλη Χατζη Κωνσταντή, 7 η ώρα απευθείας μετάδοση Ολυμπιακός Όφη, στην πρεμιέρα στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον ντεμπούντο μάλλον, στον πάγκο του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλκουάθελ, μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά.
1: Μάλιστα, ωραία. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας στο στούντιο είναι ο Ιωάννης Φράγκος να μας πει έτσι κάποιες ειδήσεις από πολλά μέτωπα και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που σε μια άλλη εκπομπή μας ακούτε και μας στέλνετε και τα ωραία μηνύματά σας. Είχαμε χθες αγωνιστική στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής είχαμε την αναμέτρηση στην Τρίπολη μεταξύ Αστέρα Άκτορ και Άρη. Η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη 1-1. Είχαμε στο πρώτο μέρος αργό ρυθμό, στο πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες καλές φάσεις. Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας προηγήθηκε στο 60 λεπτό με γκολ του Μακέντα, όμως ο Άρης απάτησε 8 λεπτά αργότερα στο 68 με τον Μωρόν. Έτσι στην πρεμιέρα του στο θεσμό Αστέρας και Άρης πήραν τον πρώτο βαθμό στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου. Δηλώσεις είχαμε και από τους δύο προπονητές. Για τον προπονητή των Αρκάδων, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, είχαμε δηλώσει του τύπου ότι στο ίδιο έργο θεατές δικαιούμαστε πολλά πράγματα και δεν τα πήραμε τελικά. Φαίνεται ο Αντωνόπουλος Μιχάλη είναι δυσαρεστημένος από τις προσπάθειες που κάνει η ομάδα του. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αστέρας Άκτορ δεν έχει πάρει ακόμα νίκη στα επίσημα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει ναι, μόνο είτε στο πρωτάθλημα.
0: Και με το Λιβαδιακό πέρασε λόγω της αντικανονικής συμμετοχής παίχτη του Λιβαδιακού.
1: Απ' την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο τεχνικός του Άρη, δηλώνει παράπονα για μια αμφισβητούμενη φάση. Ζητάει πέναλτι στον Καρέ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γενικά υπήρχε ένας αναβρασμός στο στρατόπεδο του Άρη για τη συγκεκριμένη φάση. Και συνέχισε ο Γρηγορίου τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι ο Μωρόν κάνει προσπάθεια, γι' αυτό και αρχίζει να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ο Λορέν Μωρόν, ο οποίος βλέπουμε σιγά σιγά επανέρχεται στα θετικά της επίθεσης γραμμής κλουβιού του Άρη. Έχουμε και μετά κάποια νέα από άλλες ομάδες της Super League. Να πούμε κάποια μεταγραφικά. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Χατζιοβάνη μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο διεθνής εξτρέμ μετά από μια εξαιρετική σεζόν στην Κύπρο με την Ομόνια, με την οποία πανηγύρισε και πρωτάθλημα, yeah. Μιχάλη, επαναπατρίζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό των κριτικών. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός παίρνει δανεικό τον Οκτάβιαν Ποπέσκου από τη Στέα Βουκουρεστίου. Ο 23χρονος Ρουμάνος μεσοεπιθετικός έρχεται να ενισχύσει την επιθετική λειτουργία της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος Ηλίας Χαραλάμπους είχε συνεργαστεί με τον Ποπέσκου στη Ρουμανία,
0: Ρουμανία
1: και τον γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο παίχτη. Ο Άρης συμφώνησε με τη Rangers για τον Τζον Σούταρ, τον 29χρονο διεθνή Σκοτσέζο στόπερ.
0: Μερικές ομάδες, παιδί μου, αυτός ο προγραμματισμός που κάνουν είναι τρομερός. Ο Άρης ψάχνει, θυμάμαι στόπερ, θέλει από τον περασμένο Ιούνιο.
1: Ναι. Παραπάνω από 12 μήνες έκανε να βρει στόπερ ο Άρης.
0: Παίρνει την τελευταία στιγμή που τελειώνουν οι μεταγραφές. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Παίζει χωρί, δηλαδή έβαλε τον. Πήρε άλλο ένα στόπερ, δεν είχε πάρει τον Σούταλο.
1: Ναι, το είχε πάρει άλλο στόπερ. Ναι.
0: Ο Σούταλο έπαιζε την περασμένη εβδομάδα που φάγει τα 5 από την ΑΕΚ. Έπαιζε ο Σούταλο που ήταν ανέτοιμος και ο Γιόνσον που δεν είναι στόπερ.
1: Αυτό θα πει πρόχειρος προγραμματισμός, έτσι. Πρόχειρη μεταγραφική δραστηριότητα.
0: Όλα αυτά θα βγουν κάποια στιγμή.
1: Να πάμε σε ένα άλλο νέο Κολομβιανός γνώριμος από τον Ολυμπιακό, Χάμες Ροντρίγκες. Τον θυμόμαστε από το πέρασμά του στην ομάδα του Πειραιά. Επέστρεψε στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στην Ατλέτικο Νασιονάλ μετά από 18 χρόνια. Ο Χάμες έμεινε ελεύθερος από τη Μινεσότα του MLS πριν από 2 μήνες και αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή στην ομάδα που είχε κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Και να συνεχίσουμε με ένα θετικό νέο για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
2: Το λέγαμε και στην αρχή.
1: Ο Καρέτσας, ναι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, είναι καλύτερα, οι εξετάσεις του δείχνουν καλύτερες και συμπεριλαμβάνεται, είναι κανονικά στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς του Nations League. Έχουμε και ένα νέο Β' Εθνικής. Μπαν επιβλήθηκε στην αναγέννηση καρδίτσας. Η FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε την απαγόρευση μεταγραφών στην επαρχιακή ομάδα μέχρι τη διευθέτηση των χρεών τους. Έχει, φαίνεται, κάποια χρέη, κάποια υπόλοιπα
2: σε χρέη αναγέννησης.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι.
2: Ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει, ξέρεις, μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν καταγγελία. Okay. Δυστυχώς αυτά υπάρχουν σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι κάτι, ρε παιδάκι, που δεν το γνωρίζουμε. Δυστυχώς. Λοιπόν.
1: Ναι. Πάμε τώρα σε ένα νέο μπασκετικό Παναθηναϊκού. Είπαμε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ πριν. Πάμε και στη μεριά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στην Κύπρο σε φιλικού χαρακτήρα παιχνίδι. Το τριφύλι να πούμε δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις, Σλούκα, Κουζέλο, Λκεφάλ. Όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα υπολογίζει για το μάτς τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα όπως ο Φρασίσκο, ο Μπαντιό, ο Μπόγκα και ο Γιαπουζέλε. Εν κατακλείδη να πούμε ότι ο αγώνας θα καλυφθεί ζωντανά από το Action 24 τηλεοπτικά. Οπότε έχουμε και δράση και στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πλησιάζει σιγά σιγά η έναρξη τη σεζόν.
0: Βέβαια. Και πρωτάθλημα και Ευρωλίγα.
1: Και αυτά τα φιλικά τα τελευταία, το φιλικό που θα δώσει ο Ολυμπιακός και το φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός,
0: είναι
1: τα crash test να πούμε, ναι, για τους προπονητές των δύο ομάδων. Έχουμε κάποιο άλλο νέο, Μιχάλη, υποτελευταίο, ποδοσφαιρικό?
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έτσι έκανε μια επίσημη ενημέρωση για την πρόοδο που υπάρχει στις μελέτες του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, τη φωλιά του δικέφαλου ετού όπως τα ονομάζεται. Σήμερα στις 6 στην αίθουσα του τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταιριών, των ομάδων που εργάζονται για το έργο και θα παρουσιάσουν ο καθένας το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να αποκτήσει και ο ΠΑΟΚ γήπεδο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ωραία σύγχρονα γήπεδα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Ένα. 90,4.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Παρασκευή, πώς έχουμε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Είπαμε από τη Δευτέρα αλλάζουμε ώρα, έτσι, πάμε πιο μετά. Μπαίνουμε σε ρυθμούς 2,5 με 4, όπως κάναμε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια. Η μόνη διαφορά είναι θα πάμε μισή ώρα, μας ψαλιδίζουν την εκπομπή. Έτσι, αντί για 2,12 πάμε 2,5-4.
1: Μια μισή ώρα εκπομπή.
0: Ναι, μια μισή ώρα εκπομπή. Λοιπόν, πάμε και στον Εθνικό που, εντάξει, τα ψέματα τελείωσαν. Πλέον θα λέγαμε ότι έρχονται τα δύσκολα για την ομάδα της πόλης μας. Προετοιμασία, τα φιλικά και όλες αυτές οι δοκιμές που έγιναν, θα λέγαμε ότι ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Μπαίνει σε μια διαδικασία αγωνιστικής δράσης η ομάδα του Ηλία Κότσιου, αρχίζει γενομένης βέβαια από αύριο. Μπαίνουν τα επίσημα παιχνίδια

0: στον δρόμο του Εθνικού. Αύριο αντιμετωπίζει τον Ιωνικό για το κύπελο Αέρας Τεχνών. Είναι το πρώτο παιχνίδι, ναι. Να πούμε ότι είναι νοκάουτ παιχνίδια. Νοκάουτ. Έτσι, που σημαίνει ότι αν σε περίπτωση λήξει ισόπαλο το παιχνίδι, τότε θα έχουμε την διαδικασία της παράτασης και αμέσως μετά τον πέναλτι. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πειραϊκό ντέρμπι. Και όταν λέμε πειραϊκό ντέρμπι Εθνικός-Ιωνικός, νομίζω ότι και φιλικό παιχνίδι να είναι. Η νίκη πάντα είναι κίνητρο και για τις δύο ομάδες. 4:30 αύριο στο γήπεδο Σπύρος Γιαλαμπίδη, στον Ταύρο, όπου ο Εθνικός εκεί θα δίνει τα παιχνίδια του, τα εντός έδρας παιχνίδια πλέον για την εφετινή σεζόν. Και θέλει να μπει και με το δεξί στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για πολλούς λόγους θέλει ο Εθνικός την νίκη, και για το ότι είναι ένα πειραϊκό ντέρμπι και για το ότι είναι μια ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, είναι στο ίδιο όμιλο και ο Εθνικός και ο Ιωνικός. Καταλαβαίνετε ότι και για λόγους ψυχολογίας αλλά και για διάφορους έτσι, άλλους λόγους, ο Εθνικός θέλει να πάρει την νίκη. Μας το έλεγε βέβαια και προχθές και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, ότι έχει η ομάδα προετοιμαστεί κατάλληλα και πνευματικά και αγωνιστικά προκειμένου να πάρει αυτή τη νίκη, πρόκριση, προκειμένου να στείλει και το μήνυμά του ο Εθνικός για ενόψη της εφετινής αγωνιστικής σεζόν. Έχει προετοιμάσει ο Ηλίας Κότσιος την ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πνευματικό κομμάτι και η ψυχολογία. Δηλαδή έχει μιλήσει πάρα πολύ με τους παίκτες του για το μάτς αυτό. Θέλει να είναι συγκεντρωμένος, όπως έλεγε, θέλει να κάνουν σωστή διαχείριση, θα πρέπει να είναι παθιασμένοι στο παιχνίδι τους και βέβαια θα πρέπει βέβαια να μπορέσουν να διαχειριστούν και τα κενά διαστήματα που θα έχει η ομάδα στο παιχνίδι. Δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας προπονητής τον Παυλάκη, τον Μάκη Παυλάκη, ο οποίος βρίσκεται εκτός λόγω ενός μικρού προβλήματος που αντιμετωπίζει και από ό,τι μαθαίνουμε την επόμενη εβδομάδα θα μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, και ο Ναζίμι είναι αφίβολος. Από την άλλη βέβαια επιστρέφει ο Δερμιτζάκης, ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ επιδραστικός μεσοεπιθετικά και στη δημιουργία για τον Εθνικό και δίνει λύση, μια σημαντική λύση στον Ηλία Κότσιο, ενώ βέβαια στη διάθεση του προπονητή Εθνικού θα είναι και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Χαλκιαδάκης και ο Τάτσης, που είναι πλέον έτοιμοι και θα είναι κανονικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους φίλους του Εθνικού, αλλά θα είναι ανάμεσά τους και 150 φίλοι του Ιωνικού. Καταλαβαίνετε, θα περιμένουμε να δούμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα αύριο στο γήπεδο του Ταύρου. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι πριν από τη σέντρα θα υπάρξει μια ιδιαίτερη έτσι, στιγμή, καθώς ο Εθνικός θα τιμήσει τη μνήμη του Γιάννη Ματζουράνη, το γνωρίζουμε, το γνωστό εθνικάρα.
1: Έτσι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος μας άφησε εδώ και 6 χρόνια.
1: Πολύ διάσημη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ήταν ένας φιλάθλος που ήταν αγαπητός σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους.
1: Είχε προσωπικότητα, ήταν μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη
0: ήταν αγνός. Ήταν αγνός, ήταν ρομαντικός φιλάθλος. Ναι. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει σε παιχνίδι. Ποτέ. Υποστήριζε την ομάδα του, φώναζε για την ομάδα του, αλλά ποτέ. Δεν μπήκε στη διαδικασία ούτε να βρει ούτε να έρθει σε αντιπαλότητα με κάποιον άλλον φιλάθρο. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και αγαπητός. Σε όποιο γήπεδο και να πήγαινε, το χειροκροτούσαν. Λοιπόν, αλλά θα τιμηθεί και η μνήμη του Κώστα τον Κατσούλη, ο οποίος όλοι θυμόμαστε δολοφονήθηκε πριν από 12 χρόνια το 2014 στο παιχνίδι με τον Ηρόδοτο. Είναι στιγμές, ρε παιδί μου, που σίγουρα θα είναι συγκινητικές στο παιχνίδι το αυριανό του Εθνικού κόντρα στον Ιωνικό. Μακάρι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, μακάρι να, αυτό που λέμε πάντα, ρε παιδί μου, πριν από ένα μάτς, πρωταγωνιστές να είναι οι ποδοσφαιριστές και όχι οποιοδήποτε άλλο, είτε μιλάμε για διαιτησία είτε μιλάμε για τον κόσμο, και να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο διεθνή χώρο, γιατί χτες είχαμε βροχή από γκολ, 23 τέρματα, με την Bayern και τη Manchester να πετυχαίνουν τα σκορ της βραδιάς.
0: Καλά, η Bayern στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Ναι. Η Bodo Glimt για ένα ημίχρονο ήταν πολύ σφιχτή, κράτησε μακριά, είχε τις στιγμές της η Bayern, αλλά και η Bodo κρατούσε το 0.
2: Έφαγε.
0: Αλλά με αυτή την ομάδα, ξέρεις, πρέπει να είσαι.
2: Τα τέσσερα γκολ τα έφαγε μετά το 60.
0: Ναι, ρε παιδί, πρέπει να είσαι με αυτή την ομάδα, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 95 λεπτά.
1: Πολύ καλοκορδισμένη ομάδα η Bodo
0: Glimt. Η Bodo Glimt πάρα πολύ.
2: Εν τω μεταξύ ήταν

0: το παιχνίδι με γκολ του Αγκιλάρ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είχαμε τρία γκολ από το 28ο λεπτό και μετά στο Σλάβια Πράγας Λανς. Εντυπωσιακό φινάλε πραγματικά.
1: Βέβαια,
0: σε αυτό
1: εδώ ρόλο ότι
0: και
1: η αποβολή. Σπάτα, μπράβο. Ναι, η Σλάβια Πράγας έμεινε με 10 παίκτες.
0: Ξεκίνημα δεύτερη μηχρόνου έμεινε με 10 παίκτες.
1: Παρ' όλα αυτά το πάλιψε πάρα πολύ.
0: Πέρσι είχαμε το, ξέρεις, το, πώς το λένε, το όνειρο της Μπότο Κλίμπτ. Φέτος, λες να μας προκύψει κόμμο.
1: Δεν ξέρω, πάντως είναι μια ομάδα που έχει κάνει σταθερά βήματα μπροστά.
0: Εντάξει, τώρα έπαιζε με μια ομάδα το πολύ εμπειρία στο Champions League, από τις κορυφαίες γερμανικές ομάδες. Και
1: κέρδισε πολύ εύκολα. Και, δηλαδή είχε ευκαιρίες.
0: Ήταν ήδη 2-0 στο 38.
2: Ο Σέσκ Φάμπρεγας έχει κάνει φανταστική δουλειά στην κόμμα.
1: Ισχύει.
2: Φανταστική.
0: Ντουβίκα σκόραρε και πάλι.
1: Δεν είναι είδηση αυτό.
0: Σε 4 παιχνίδια έχει 3 γκολ. Ναι. Ήδη. Δύο στο πρωτάθλημα και ένα τώρα με την, στο Champions League. Ναι. Στον ντεμπούτο του και αυτός στην διοργάνωση. Αυτά για την πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι είδαμε καλά παιχνίδια αυτό το
1: τρίμερο. Και πολλά γκολ.
0: Πολλά γκολ.
1: Κάτσε πάντα. Να δω ρε εσύ. Ισοπαλία με κουλουράκια είχαμε καθόλου σε αυτή την αγωνιστική.
0: Νομίζω... Δεν είχαμε ισοπαλία καν τις δύο πρώτες μέρες. Οι πρώτες ισοπαλίες ήταν χτες. Το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και
2: το PSV
0: λοιπόν, Σαχτάρ. Δεν υπήρχαν άλλοι ισοπαλίες.
1: Όχι. Και μάλιστα το μοναδικό άντερ, αν βλέπω έτσι γρήγορα. Που βλέπω τα αποτελέσματα τώρα, ήταν η ΑΕΚ.
2: Ναι. Το παίζει ο Σαχτάρ και το Φενερώμα.
1: Μπράβο, ναι, και τον Νάπολι Άρσεναλ.
2: Όλα over.
1: Και τον Νάπολι Άρσεναλ. Μάλιστα, εντάξει, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδάκι, με αυτό το νέο project, ότι τουλάχιστον βλέπουμε πάρα
0: είναι
1: πολλά γκολ. Πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί ξέρει, οι ομάδες κυνηγάνε τα γκολ.
0: Βέβαια, γιατί παίζουν τρομερό ρόλο τα γκολ. Στο τέλος μπορεί να κρυθεί πρόκριση στην ισοβαθμία. Και μια και λέγαμε για την Bayern, ένα ωραίο παραμύθι είναι αυτό του παιχνιδιού της Elversberg με την Bayern Μονάχου.
1: Τι είναι αυτή η Elversberg, φίλε, τώρα.
0: Αν εντάξει, άμα δεις το γήπεδο, δεν έχει τούνελ. Βγαίνουν,
1: τι εννοείς.
0: Πώς είναι στα εθνικά γήπεδα, ρε παιδί, που είναι έξω τα ποδητήρια.
1: Έξω τα ποδητήρια. Αλήθεια, λες, τώρα έτσι, δεν το έχω δει.
0: Ναι,
1: έλα, ρε.
0: Γιατί φοβερό, έκανα, την έκανα την πρώτη αγωνιστική που έπαιζε με την Bayern
2: Μονάχου. Αυτό είναι κάλτη λεπτομέρεια.
0: Θα τα ετοιμάσουν, απλώς δεν είναι ακόμα.
2: Εντάξει, νομίζω ήταν.
1: Α, τώρα μιλάμε για. Την έχεις κάνει την ομάδα αυτή.
0: Την έκανα, ναι, την πρώτη αγωνιστική που κέρδισε την Bayer Leverkusen.
1: Ρε παιδί μου, δηλαδή τι ομάδα είναι, εγώ δεν την έχω δει. Απλά έχω δει, ας πούμε, στη βαθμολογία ότι είναι αίτητη. Τόσο καλή ομάδα. Παίζει ελεύθερο ποδόσφαιρο, ευχαριστεί το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή, επιθετικό,
0: δηλαδή η Leverkusen είχε φάει δύο γκολ στο δεκάλεπτο.
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική.
0: Την πρώτη αγωνιστική. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Εντάξει, να δούμε.
1: Δεν περιμένουμε να δούμε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Έλσον είναι... να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά παρόλα αυτά.
0: Για σκέψη.
1: Ζει το όνειρό της.
2: Έχει ενδιαφέρον.
0: Γιατί διάβαζα κάποια πράγματα και λέγανε, ξέρεις, κάποιοι διοικούντες ή οπαδοί της Elversberg, λέει πριν λίγα χρόνια. Παίζαμε στην τέταρτη κατηγορία της Γερμανίας και παίζαμε τη δεύτερη ομάδα της Bayern. Τώρα όμως. Και μας ρωτάγανε, λέει, οι παίχτες της Bayern, πού είναι αυτό, ρε παιδιά, το Elversberg. Δεν ξέρανε καν που βρίσκεται η περιοχή.
1: Αυτό είναι την Κυριακή, ε.
0: Ναι, την Κυριακή στις 6.30.
1: 6.30, ναι.
0: Η Dortmund, που μας ενδιαφέρει λόγω Καρέτσα, αν και δεν νομίζω θα παίξει την Κυριακή, υποδέχεται την Paderborn. Στην Serie A το κορυφαίο παιχνίδι είναι το Lazio Milan αύριο στις 7 το βράδυ. Στην Premier League μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή.
1: Manchester.
0: Την Κυριακή το απόγευμα στις 6.30 Manchester United, Manchester City. Και στην La Liga δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι. Η Μπαρσελόνα παίζει εκτός έδρας με τη Λεβάντε την Κυριακή 5 και 4. Η Ρεάλ υποδέχεται την Βαγεκάνο, τη Ρεάλ Βαγεκάνο αύριο στις 10. Σήμερα έχουμε κάποια παιχνίδια για όσους θέλουν να δουν έτσι ποδόσφαιρο.

Έχουμε αγωνιστική δράση στη Superbet, Super League 2. Αύριο το Σάββατο στις 4 το απόγευμα Μαρκό Καλυθέα. Στις 6 την ίδια μέρα Έλλη Ζάκυνθος. Την Κυριακή στις 4 το μεσημέρι έχουμε Νίκη Βόλου Ολυμπιακό Ζουίτα. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης με τον Πύργο. Πάλι την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Στις 5.30 την Κυριακή Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα έχουμε στις 4

0: Ισπανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και η αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 τελειώνει με την αναμέτρηση του Πανθαρχικού με τον ΠΑΟΚ Β'.
1: Λίγα δύο, πάμε να ολοκληρώσει τι θες να πεις.
2: Ναι, για τα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχει κάποια ενδιαφέροντα παιχνίδια σε νέα για την Ντιβίζη Αλκμαρ Βίλεμ. Υπάρχει τοπικό ντέρμπι Ουνιών Βερολίνου Σάλκε 9.30 για την Bundesliga. Σέρια Βενέτσια Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα που ξεκινήσει με ήττες το πρωτάθλημα, άλλαξε και προπονητή. Championship, η West Ham του Μαυροπάνου στις 10 το βράδυ υποδέχεται την Wrexham. Παιχνίδι και ανάμεσα σε δύο ομάδες προβληματικές στο ξεκίνημα για τη La Liga, επίσης 10 το βράδυ, Σεβίλη Βαλένθια.
1: Λοιπόν, και σε πολύ λίγο βέβαια θα βγάλουμε και τον κύριο Γλύκα. Τώρα μας κάνει κάτι σήματα ο Ιούλιος. Σηματάκι, Ιούλια. Ναι.
3: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.

0: Δεν τον έχουμε τον κύριο Γλύκα. Έχουμε, έτσι όπως μας λέει ο Ιούλιος, ένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Όχι,
0: σε πολύ λίγο θα τον
1: αέρα,
0: έχουμε
1: εντάξει.
0: τον έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Καλησπέρα κύριε Γλύκα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Ήταν μια μικρή διακοπή. Εύχομαι καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό από καλό καιρό.
1: Να πούμε έτσι όπως είναι ο καιρός, καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Είναι σήμερα και σε πάρα πολλά σχολεία, είναι ο αγιασμός. Γίνονται υπέροχα πράγματα. Το αύριο της Ελλάδας. Η σημερινή μέρα βέβαια μας θυμίζει και άλλα πράγματα. Από 11 Σεπτεμβρίου, Νέα Υόρκη, Δημιουργή, όπου θέλουμε. Η απώλεια του Μαζονάκη, τον βλέπουμε με την εμφάνιση, με τη στολή του Ολυμπιακού. Ο κόσμος πολύ δεν ήξερε. Ήταν ένας φανατικότατος Ολυμπιακός. Το γνωρίζουμε αυτό, έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
1: Σας έχασα.
2: Τώρα, ναι, είχαμε ένα πρόβλημα. Κάτι με ρωτήσατε, κύριε Γλυκά.
1: Λέω για την 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ναι. Μαύρη μέρα.
1: Να μας πληγώνει εκείνο το απίστευτο γεγονός, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Και βέβαια η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, με τον οποίο είχα μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ναι.
1: Πολύ Ολυμπιακός, φουλ Ολυμπιακός.
2: Πειραιωτάκι.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό όλοι αποχαιρετήσαμε αυτόν τον άνθρωπο που μας έκανε να πανηγυρίσουμε το 2024 την κατάκτηση του conference.
2: Γενικά με την, με την όλη του παρουσία σαν...
1: Και γενικότερα σαν δεν φιλούμε, ήταν μόνο αυτό.
2: Ναι.
1: Ήταν να σκεφτούμε μόνο ότι προωθηθήκαν τρία παιδιά που παίζουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι, ναι. Ο Τζολάκης, ο Κοστούλας, ο Μουζακίτης. Έκοψε το μάτι του, τα πήρε και τα προώθησε, δηλαδή... Είναι κάτι μοναδικό στα τουλάχιστον ελληνικά χρονικά αυτό που συνέβη. Και βέβαια σε όλα αυτά τα 2,5 χρόνια, 127 αγώνες, 79 πόσες νίκες ήταν, 28 ισοπαλίες, πολύ λιγότερες αποτυχίες, μόνο 20 ήττες, τρία εκείνο το 3-dub θα το έλεγα εγώ πάντοτε, στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, το πρωτάθλημα, το κύπελο, το Super Cup και δύο τελικοί με τον Όφη, έτσι, 3-0 και 2-0. Πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Μένει στην ιστορία του Ολυμπιακού σαν κορυφαία προσωπικότητα. Για να θέλετε από τις κορυφαίες προσωπικότητες και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον καινούργιο προπονητή, ο οποίος έχει να κάνει πολλά πράγματα. Έχουν έρθει παίχτες οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα γίνει προσπάθεια. Είναι καλή και η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Να μπορέσει να μάθει την ομάδα, τους παίχτες του και να γίνουν όλα αυτά τα οποία θέλουμε εμείς στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι για να πρωταγωνιστεί μόνο, έτσι. Οτιδήποτε το παραμικρό, δηλαδή είναι φοβερό να κερδίζεις και να υπάρχει στεναχώρια γιατί δεν παίχτηκε το ποδόσφαιρο που θέλει ο φύλαδος του Ολυμπιακού, που θέλει η ομάδα του πραγματικά να κυριαρχεί. Θεωρώ ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει έρθει ένας προπονητής ο οποίος θέλει να πετύχει. Παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, ένα ποδόσφαιρο οργάνωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά στο γήπεδο. Περιμένουμε να δούμε. Έγινε και ο αγιασμός, έκανε για την πρώτη προπόνηση, ο πρόεδρος ήταν εκεί πέρα και πάμε δυνατά. Σήμερα λοιπόν, πάντοτε κάνοντας τις αναδρομές στο παρελθόν, να ετοιμαστούν οι φιλαθλοί μας, να ακούσουν για έναν παίχτη που έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό. Του μιλούσα ακριβώς πριν 5 λεπτά. Με είχε καλέσει στο τηλέφωνο γιατί ήταν... από τη μία η ώρα στο τηλέφωνο, δεν είχε συγκρατήσει το περίπου ότι βγαίνουμε 2 παρά 4, στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς τον ένα και μοναδικό, τον αγαπημένο, αυτό το καταπληκτικό παιδί, τον Ανδρέα Νινιάδη. Ο Ανδρέας Νινιάδης ήταν κάτι στυλ Μόντριτς το παιχνίδι του, έτσι ακριβώς όπως το λέω, σε όποιον δεν αρέσει δεν το κρατά. Ο Ανδρέας λοιπόν με 300 20 παρακαλώ συμμετοχές στην αλφα-εθνική κατηγορία και με 60 γκολ, και να σκεφτούμε ότι επιτελικός αυτός μέσος είχε να ανταγωνιστεί στην ίδια θέση τον Καραπιάλη, να ανταγωνιστεί εντός εισαγωγικών πάντοτε, έτσι, τον Παρκ Ζέτεμπεργκ και άλλους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, και όμως κατάφερε επιτεύγματα καταπληκτικά. Σπουδαία τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δημιουργικός ο ρόλος στο παιχνίδι και η ικανότητα στο σκοράρισμα. Και είναι μερικά πραγματάκια που μετά Φορτούνη έτσι δεν τα είχαμε στον Ολυμπιακό. Καταπληκτικές μεταβιβάσεις στους συμπαίκτες, φοβερές εκτελέσεις, foul, corner, penalty. Ξεκίνησε από την Γεωργία που ήταν από τις οικογένειες που βρέθηκαν εκεί σε αυτές τις περιοχές, στον Μπατούμ της Γεωργίας, που έπαιξε και στην τοπική ομάδα ένα χρόνο, το 1990-91, όπου πιτσιρικάκος μπαίνει, παίζει σε αυτή από τις πολύ καλές ομάδες εκεί στη Γεωργία, κάνει 20 συμμετοχές, βάζει μπόλικα γκολ, και η ομάδα της Βορείου Ελλάδας, η Πόντι Βέρειας, τον ανακάλυψαν και τον επήραν, όπου στα χρόνια αυτά τα 2-3 που έμεινε έκανε με 80 συμμετοχές, βάλει και 20 γκολ. Και τον ανακαλύπτει ο Εθνικός Πειραιός και τον φέρνει στον Πειραιά, όπου σε 2 χρόνια μέσα ο Ανδρέας, με την πολύ καλή ομάδα του Εθνικού τότε, που ήταν από τους πρωταγωνίστρες στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίζει 2 χρόνια με 49-50 συμμετοχές, αν δεν απατώμε, με 15 γκολ, και βέβαια Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, δίπλα παρακολουθούσαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αυτόν το μικρό, το δε μας, αλλά τεράστιο ποδοσφαιριστή, και έρχεται στον Ολυμπιακό από το 1996 έως το 2004, δηλαδή σε αυτά τα 8 χρόνια, κάνει με αυτές τις συμμετοχές στον Ολυμπιακό, οι οποίες είναι 243, και βάζει 40 γκολ, συγχωρέστε με, και βέβαια με τον ανταγωνισμό που είπα. Όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό τον αγάπησε ο κόσμος, γιατί υπήρχαν και κάποια ιδιαίτερα στοιχεία. Μετά πήγε ένα χρόνο στην Κέρκυρα για να κλείσει την καριέρα του, όπου έκανε και σημαντική παρουσία εκεί πέρα και τον αγάπησε ο κόσμος, πολλές συμμετοχές και γκολ, ενώ αγωνίστηκε πολλές φορές και στην εθνική ομάδα, σημειώνοντας και τέρματα. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αυτό το σπουδαίο ρεκόρ από το 97 έως το 2003, κύπελο, ντάμπλ, και βέβαια πολλά γκολ σε αγώνες ευρωπαϊκούς του Ολυμπιακού. Για ένα περίεργο λόγο ο Ανδρέας ήταν πάντοτε εκεί που χρειαζόταν. Να θυμηθούμε ότι με την Μοζίρ που είχαμε παίξει το 97 στα προκριματικά του Champions League, το 2-2 σε εκείνο το παγωμένο βράδυ, τον αγκολ το έβαλε ο Ανατολάκης, το άλλο το έβαλε ο Ανδρέας. Συνεχεία εκείνο το τη Revanse, που τις βάλαμε 5 γκολ μαζί με τον Γκόγκιτς, τον Γιωργάδο και τον Αλεξανδρή, ήταν και μέσα ο Ανδρέας. Αλλά εκείνο το βράδυ, και σταματάμε λίγο εδώ, είναι το 99 στο Τωρίνο, στο Champions League. Θυμόμαστε, ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 2-0 και κερδίζουμε το πέναλτι στο 89. Πέναλτι στο 89, εκείνο το παγωμένο βράδυ, το θυμάμαι σαν τώρα, και φαντάζομαι και ο κόσμος, που παίρνει την μπάλα, τη στείνει στο σημείο του πέναλτι χωρίς να υπολογίσει τίποτα και την καρφώνει την μπάλα μέσα, που βέβαια στην revanche παρά 3-4 λεπτά, θυμόμαστε εκείνο τον γκολ Ελευθερόπουλος, Αέρας, ναι. Κόντε ισοφαρίζει.
2: Δεν ξεχνιέται αυτό.
1: Λίγο νωρίτερα ο Αμανατίδης ήταν άτυχος εκεί πέρα και ολόκληρος Ολυμπιακός. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι ξανά, και το έχουμε μιλήσει άπειρες φορές, όταν βρισκόμαστε με κόσμο, του λέμε, Ανδρέα, ξανά πες μας τι έγινε στον Τελεάλπη του Τωρίνο εκείνο το βράδυ, που πήρες την μπάλα και την αίσθησες και πήρες φόρα και σου φώναζαν οι Ιταλοί όλοι, οι παιχταράδες αυτή της Γιουβέντους, και σκληρή ομάδα η Γιουβέντους, για να σπάσουν τα νεύρα των τερματοφύλακάς τους, όλοι δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήθελα να βάλω την μπάλα γκολ μέσα. Έβαλε και άλλα σημαντικά γκολ ο Ανδρέας στην πορεία του στον Ολυμπιακό, όπως εκείνο με την Λίλ το 2001, συγγνώμη. Το 2001 το άλλο γκολ το έβαλε ο Αλεξανδρής το 2-1. Ή με τη Μακάμπι Χάιφα και άλλες. Εδώ όμως είχε και μία ιδιαίτερη έφεση να σκοράρει σε κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού, που τα γκολ που έβαζε έδινε βαθμούς. Τι να θυμηθώ, στο πρώτο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού 96-97, μετά από εκείνα τα 10 απέσια χρόνια, τα πέτρινα, όταν στην Καβάλα μέσα ο Γεωργάτος και ο Νιάδης έβαλαν τα γκολ. Ή με τον Όφη στην Κρήτη το 97, αυτά, συγγνώμη, πήρε ο Ολυμπιακός ένα πρωτάθλημα μετά πολλά χρόνια, έτσι, ναι, μαζί με τους άλλους παίχτες. Βάζει το ένα γκολ ο Νινιάδης. Ή με την Παναχαϊκή το 98, το περίφημο 1-2, κερδίσαμε 2-1, με γκολ του Πουρσανίδη και του Ανδρέα. Θυμόμαστε και την κολάρα του Πουρσανίδη, έτσι, από απόσταση.
2: Το σου το μακρινό, ναι.
1: Εκείνο. Ή με τον πολύ καλό εκείνη την εποχή Εθνικό Αστέρα, το 1-0. Αλλά και αν πάμε στα ντέρμπι, με τον Μπάουκ είχε βάλει γκολ, με την ΑΕΚ θυμόμαι σε εκείνο το 4-1 την κολάρα που είχε βάλει, με τα άλλα γκολ Γιωβάνι, Τζόρτζεβιτς και Άλβες.
2: Δηλαδή, ήταν πολύ επιδραστικός παίκτης, πραγματικά.
1: Πάρα πολύ επιδραστικός και επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή η κόρη του είναι τεταρτοετής τώρα στο πανεπιστήμιο, τελειώνει εφέτο, τελευταία χρονιά στο πανεπιστήμιο, δηλαδή ένας άριστος οικογενειάρχης, ένα καταπληκτικό παιδί. Αλλά έχουμε σε αυτά τα ένα λεπτό, δύο, να θυμηθούμε ότι είχε φοβερούς συμπαίκτες. Τώρα όταν έχεις συμπαίκτες επίπεδου Καρεμπέζε, Λίας, Γιωβάνι, Λουτσιάνο, Πουρσανίδη, Γεωργάτο, Τζόρτζεβ, Μαυρογεννίδη, Ελευθερόπουλο, Καραταΐδη, Ανατολάκη, Αμανατίδη, Σαμπανάντζοβιτ, Σάντζα, ο Παρασκευάς ο αγαπημένος μας, ο Νταμπίζας, δηλαδή ο Αλεξανδρής, ο Ίβιτς, ο Γκόγιτς, πολύ σημαντική προσωπικότητα και τεράστιος ποδοσφαιριστής, γι' αυτό και οι προπονητές του όπως ο Μπάγεβιτς και ο Μπιγκόν που είχε περάσει για λίγο, επειδή εγώ μιλώ και με τους προπονητές, έτσι. Ο Γιάννης Ματζουράκης, ο Λεμονής, ο κύριος Γιάννης ο Κόλιας, ο Κάτανετς και βέβαια προτάσω με τον Γκόγιτς, ο Νίκος Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος έπρεπε να ακούσει κάποιος να μιλάει για τον Ινιάδη. Όσο μπορεί του λείπει, το έχει βάλει στην καρδιά και στα πλεμόνια του μέσα και στο μυαλό του. Μεγάλη προσωπικότητα από τους ανθρώπους που έγραφαν ιστορία στον Ολυμπιακό και χαιρόμαστε που στον Ολυμπιακό αγωνίστηκαν τέτοιοι ποδοσφαιριστές και τέτοια διαμάντια στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ασφαλώς και...
1: την Τρίτη θα είμαι κοντά σας να μιλήσουμε για τον μεγάλο μας αγώνα, γιατί πλέον αρχίζουν και πλησιάζουν οι μέρες. Θα κατέβω την Τρίτη κάτω να τα πούμε. Την αγάπη μου στο κανάλι, σε όλους σας και να είστε καλά με ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο με τον Όφη. Τον πολύ καλό και πολύ δύσκολο Όφη. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.
3: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
2: Φεύγουμε άρον-άρον. Είναι εδώ η Άννα Ζαντίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με την καινούργια ώρα, 2.30 με 4. Να είστε καλά, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
6: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
7: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
8: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
7: Αυτό βρήκες να πεις?
8: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
7: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
8: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
7: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Έρχεται αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τις κλινικές αντιγύρανσεις. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο εν μέσω τουρκικών προκλήσεων. Τα μηνύματα προς την Άγκυρα. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το χρονικό των επιθέσεων που άλλαξαν τον κόσμο. Πρώτο κουδούνι στα σχολεία, οι αλλαγές της νέας χρονιάς. Φρίκη στην Κέρκυρα, 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Καταδίωξη και άγρια συμπλοκή οδηγών στην Πετρουράλη, ένας τραυματίας, τρεις συλλήψεις. Αυξημένες οι προπαραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης πέφτουν να προλάβουν τις σημερινές τιμές οι καταναλωτές, φοβούμενοι τα χειρότερα. Και συγχαρητήρια από την NASA για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έδειξαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και ενώ οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολονάκι οδηγήθηκαν πριν λίγη ώρα ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει την εξονυχιστική έρευνα σε όλα τα επίπεδα για την υπόθεση. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Στον εισαγγελέα, λοιπόν, οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής πήγαν λίγο νωρίτερα φορώντας χειροπέδες. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Οι αρχές συγκέντρωσαν νέα στοιχεία που καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς τους. Πέρασαν τη νύχτα τους στο κρατητήριο. Είναι σημαντικό να πούμε, Άννα, αν ο εισαγγελέας θα τους ασκήσει δίωξη για θανατηφόρο έκθεση τελικά, που είναι κακούργημα, ή για ανθρωποκτονία από αμέλεια, που είναι επιμέλημα. Τώρα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν πήγε στην κλινική στις 4, όπως αρχικά υπόθηκε, αλλά στη 1:30. Και πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Οι ερευνητές λοιπόν προσπαθούν να εξακριβώσουν τι συνέβη από τη στιγμή που μπήκε στο γιατρείο ως τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Επίσης υπάρχουν ερωτήματα για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά όπως προέκυψε. Εξετάζεται γιατί ο γιατρός επέμενε να του κάνει πλασμαφαίρεση, παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής με βάση μαρτυρίες δεν φαινόταν καλά στην υγεία του. Μάλιστα και η ίδια υποστήριξε ότι συμφώνησε με τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε θεραπεία αναζωογόνησης, όπως την είπε. Την ίδια ώρα είπε όμως ότι ο τραγουδιστής εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε στη συνέχεια. Ακολούθησαν οι προσπάθειες ανάνυψης, όπως είπαμε, και κλείθηκε δεκάρι στη συνέχεια. Βασικό επίσης ερώτημα είναι αν η ανακοπή συνδέεται με αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Για τη συγκεκριμένη κλινική, το είπαμε και χθες, υπόθηκε και από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια, ενώ επίσης και η γιατρός δεν διέθετε επιστοποίηση για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Η ασφάλεια την ίδια στιγμή, το ελληνικό FBI συνεχίζει εκτεταμένες έρευνες στο γιατρείο, στις κατοικίες των δύο γιατρών, αλλά και στην κατοικία του τραγουδιστή. Να πούμε ότι στο φάκελο προσθέθηκε και ένα ακόμα στοιχείο, σύμφωνα με πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια έρευνα σε φαρμακείο που λειτουργούσε ως σημείο παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών, οι αρχές εντόπισαν συνταγές στο όνομα των δύο αυτών ιατρών. Τώρα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή, όπως είπες και εσύ. Παραμένει απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση των γιατρών. Άρα δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αυτή, να πούμε, η νεκροψία νεκροτομή έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή αλλά και των ιατρών. Θα γίνουν βέβαια τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για τις οποίες αναμένονται να έχουν αποτελέσματα τις επόμενες 10 ημέρες. Να πούμε τέλος ότι με βάση τις πληροφορίες η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στο τρίτο κημητήριο της Νίκαιας, δηλαδή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλος ο τραγουδιστής, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την οικογένειά του. Άννα.
0: Τώρα, Σπύρο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη διαθήκη του τραγουδιστή σε σχέση και με τις οικονομικές διενέξεις που είχε για την περιουσία του με την οικογένειά του.
1: Ακριβώς. Είναι εύλογα, θα λέγαμε, τα ερωτήματα, δεδομένες της μακροχρόνιας και επίπονης για τον ίδιο τον τραγουδιστή, με τοπική, θα λέγαμε, σύγκρουση που είχε με την οικογένειά του για οικονομικά θέματα. Για την ώρα η απάντηση είναι πως σύμφωνα με τον ρεπορτάζ δεν υπάρχει διαθήκη. Να πούμε ότι στην περιουσία του τραγουδιστή συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατοικία που διέμενε στη Βούλα, δύο ακόμα σπίτια στο Λυκαβηδό και στην Κρήτη, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στην Μύκονο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μάλιστα ήταν η βασική αιτία της διαμάχης με την αδερφή του, τη Βάσο. Όπως είχε ισχυριστεί ο ίδιος, είχε μεταβιβάσει εν αγνία του μετοχές της εταιρείας στο όνομά της και του συζύγου της. Τώρα, με βάση το δεδομένο της μη ύπαρξης διαθήκης, η περιουσία του τραγουδιστή περνά σύμφωνα με τον νόμο εξ αδιαιρέτου στους γονείς και στις αδερφές του. Το επιβεβαίωσε και ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, λέγοντας σήμερα σε δηλώσεις του: δεν έχω υπόψη μου να έχει γίνει καμία διαθήκη ή να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις. Δεν νομίζω πως ο Γιώργος θα είχε εμπλακεί σε τέτοιου είδους πράγματα. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών από το Κολωνάκι, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση που έδωσαν στους διασώστες, θα ζητήσει μεταξύ άλλων ανακριτικών πράξεων ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του Sky ο Χαράλαμπος Λυκούδης.
2: Ήμουνα ο δικηγόρος του Γιώργου και η οικογένεια, σεβόμενη τις επιλογές του Γιώργου, μου ανέθεσε να χειριστώ την υπόθεση του θανάτου του. Είμαι ικανοποιημένος στα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η ελληνική αστυνομία και η εισαγγελία. Έχουν γίνει αρκετές. Έχω υπόψη μου μία σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκαση αυτή τη υπόθεση. Με αυτοψία, με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του χώρου, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να δούμε με ποιους επικοινώνησαν και τι είπαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ για να δούμε πώς παρουσίασαν αυτό το περιστατικό αρχικώς στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση έδωσαν στους διασώστες για να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν έτσι όπως έπρεπε για να αντιμετωπιστεί το γεγονός και μια σειρά άλλες ανακριτικές πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να υπάρχουν για να υπάρχει μια πλήρη διαφάνεια στο τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες.
0: Τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα καθορίσει πώς θα δουλεύουν τέτοιου είδους κέντρα, όπως το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής που έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Τρίμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο Καστελόριζο θα πραγματοποιήσει κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα, σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί το απόγευμα στο ακριτικό νησί. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Κωνσταντίνα Πετούς είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Αύριο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη. Το απόγευμα, όπως είπες και εσύ, θα μεταβεί στο νησί. Αύριο, λοιπόν, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι νησίδες Ρο και Στρογγύλη, σημεία με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για τις ελληνικές θέσεις περίφαλο Κρυπίδας και ΑΟΣ. Μαζί του αναμένεται να βρίσκονται υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Βουλής και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Να θυμίσουμε ότι τον προηγούμενο μήνα η Άγκυρα προχώρησε σε μονομερείς ανακηρύξεις για θαλάσσια πάρκα που, σύμφωνα με την Αθήνα, επιχειρούν να περικυκλώσουν ουσιαστικά το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, περιορίζοντάς το στα 6 ναυτικά μίλια. Η παρουσία, λοιπόν, του Πρωθυπουργού στο ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι το νησί δεν είναι απομονωμένο, αλλά οργανικό τμήμα της εθνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας και πως η Αθήνα δεν δέχεται υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση των νησιών της. Παράλληλα, να πούμε ότι η μετάβαση στο Καστελόριζο φέρει και έναν δεύτερο έτσι, εσωτερικό συμβολισμό. 16 χρόνια μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το ίδιο νησί για την προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει τον ίδιο τόπο για να σηματοδοτήσει το κλείσιμο εκείνου του κύκλου, με τον Πρωθυπουργό να κάνει πλέον λόγο για μια νέα συμφωνία προόδου και εφημερίας στο πλαίσιο των εξαγγελιών του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Ήταν ένα ήσυχο, καταγάλανο πρωινό της 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν μέσα σε ελάχιστα λεπτά η ιστορία της ανθρωπότητας άλλαξε για πάντα. Η συντονισμένη επίθεση 19 αεροπειρατών της Αλ-Κάιντα, οι οποίοι μετέτρεψαν 4 επιβατικά αεροσκάφη σε φωνικούς πυράβλους, πάγωσε το χρόνο και βύθισε στον τρόμο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το χρονικό των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου μας θυμίζει η Κατερίνα Πρίφτη.
5: Η 11η Σεπτεμβρίου 2021 καταγράφηκε ως η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, όταν 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα κατέλαβαν 4 πολιτικά αεροσκάφη στις ΗΠΑ, εξαπολύοντας τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος. Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε στις 8:46 το πρωί, όταν η πτήση 11 της American Airlines προσέκλουσε στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, ενώ ο κόσμος παρακολουθούσε σοκαρισμένος στις 9:03 ένα δεύτερο αεροπλάνο, η πτήση 175 της United, καρφώθηκε στο νότιο πύργο, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα δεχόταν οργανωμένη επίθεση. Λίγο αργότερα, στις 9:37, το τρίτο αεροσκάφος έπληξε το Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Η τέταρτη πτήση, United 93, συνετρίβει στις 10:03 σε χωράφι στην Πενσιλβάνια μετά από ηρωική εξέγερση των επιβατών, αποτρέποντας το χτύπημα στον προφανή στόχο της, το Καπιτόλιο ή τον Λευκό Οίκο. Μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες, οι 2 εμβληματικοί πύργοι της Νέας Υόρκης κατέρευσαν, μετατρέποντας το Μανχάταν σε μια απέραντη ζώνη καταστροφής και στάχτης. Ο απολογισμός ήταν δραματικός. 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους εκατοντάδες πυροσβέστες και αστυνομικοί. Το γεγονός αυτό πυροδότησε τον Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και αναμόρφωσε ριζικά την παγκόσμια ασφάλεια και γεωπολιτική.
0: Οι Αμερικανοί λοιπόν σήμερα τιμούν τα θύματα της 11 Σεπτεμβρίου με εκδηλώσεις πρωτίστως στη Νέα Υόρκη και στο σημείο 0, όπου υψώνονταν οι δίδυμοι πύργοι. Ο Τραμπ ωστόσο δεν θα παρευρεθεί, αφού επέλεξε να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις στο Πεντάγωνο, που ήταν το τρίτο σημείο επίθεσης. Τα μέτρα ασφαλείας στο μεταξύ σε όλη τη χώρα είναι δρακόντια, δεδομένου ότι μένεται η σύγκρουση με το Ιράν. Η Κατερίνα Πρίφτη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Κρατές μας και σε σένα, Άννα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από το προηγούμενο βράδυ με ένα εντυπωσιακό αλλά και πολύ συγκινητικό show με drone. Είχαμε το καλλιτεχνικό έργο για την 25η επέτειο της τραγωδίας με τίτλο 2.977 φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, και είχαμε ακριβώς αυτό τον αριθμό από drones φωτισμένα για κάθε ένα από τα θύματα των επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου. Τα drones μάλιστα σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα. Ένα εξαιρετικά συμβολικό show δημόσιας τέχνης στην Νέα Υόρκη, και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία ότι οι διοργανωτές τονίζουν, μεταξύ των διοργανωτών μάλλον, είναι ένα μέλος των πρώτων ανταποκριτών της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης και μια καλλιτέχνηδα η οποία συμμετείχε και εκείνη στις προσπάθειες για την απομάκρυνση ανθρώπων από τους δίδυμους πύργους. Τώρα συνεχίζονται βέβαια ανήμερα και όλη την ημέρα οι εκδηλώσεις σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Το επίκεντρο βέβαια είναι για μία ακόμη φορά η Νέα Υόρκη. Η βασική τελετή θα ξεκινήσει στο λεγόμενο σημείο 0, στο Ground Zero, δηλαδή εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, στις 8:30 το πρωί, τοπική πάντοτε ώρα, και δεν θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό, όπως κάθε χρόνο θα αφορά μόνο τους συγγενείς των θυμάτων. Θα διαβαστούν ένα προς ένα τα ονόματα των νεκρών, και θα έχουμε και μία και κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν 6 φορές ενός λεπτού σιγή, κάτι που παραπέμπει στα λεπτά που διήρκησαν οι επιθέσεις, αλλά και μία 7η για όσους έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Θυμίζω εδώ ότι είχαμε περίπου 9.400 ανθρώπους, και μπορεί ο αριθμός να είναι και πολύ υψηλότερος, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους τα χρόνια που ακολούθησαν τις επίθεσεις από διάφορες ασθένειες, κυρίως καρκίνους στο αναπνευστικό και όχι μόνο, εξαιτίας όλων των ουσιών οι οποίες εκλήθηκαν εξαιτίας της επίθεσης αυτής. Τώρα θα έχουμε επίσης μια διαθρησκευτική επιμνημόσυνη δέηση στην Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του κυρίου Ελπιδοφόρου, και με τη δύση του ηλίου θα ανάψει και πάλι το εμβληματικό φως που φωτίζεται σε κάθε επέτειο, οι 2 τεράστιες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους δίδυμους πύργους και υψώνονται στα περίπου 6.500 χιλιόμετρα και είναι ορατές από 100 χιλιόμετρα. Και βέβαια θα φωτιστούν όπως κάθε χρόνο και όλα τα κτίρια όπως το Empire State Building, το Rockefeller Center και τα αεροδρόμια. Τώρα, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι δεν θα παραστεί ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος της εκδηλώσης στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις στον Αμερικανικό τύπο ότι δεν θα παραστεί επειδή κατά παράδοση στις εκδηλώσεις που γίνονται στη Νέα Υόρκη στο Ground Zero δεν επιτρέπεται να απευθύνονται ομιλίες από άλλα πρόσωπα, μόνο από τους συγγενείς των θυμάτων. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν φαίνεται να επέλεξε να πάει στο Πεντάγωνο στην Βιρτζίνια, όπου ήταν το δεύτερο σημείο της επίθεσης, όπου εκεί θα μπορεί να απευθύνει η ομιλία. Προφανώς θα κάνει και συγκεκριμένες αναφορές, δεδομένου ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Σε αντίθεση, βέβαια, όλοι εν ζωή Αμερικανοί πρόεδροι θα παραστούν, από τον κύριο Biden και τον Barack Obama μέχρι τον George Bush και τον Bill Clinton. Τώρα, όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται φυσικά στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλες πολιτείες. Και επίσης, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βλέπουμε σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλες αυτές τις ημέρες, είναι ακριβώς αυτή το θέμα με τους 9.400 νεκρούς από ασθένειες, ειδικότερα αφού μάλιστα αποφάσισε και ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης να αποδεσμεύσει μία σειρά από έγγραφα που σχετίζονται ακριβώς με τις τιμές και με τις έρευνες που έχουν γίνει για την ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη εκείνες τις ημέρες.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Αμετανόητος για την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, υποστηρίζοντας πως εάν του δινόταν η ευκαιρία θα το έκανε ξανά, παρά το γεγονός ότι του κοστίζει σε δημοφιλία αλλά και σε στήριξη μεταξύ των ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Στο μεταξύ, το Ιράν σκληραίνει τη στάση του εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης, παίζοντας το χαρτί των στενών του Ορμούς και του πετρελαίου. Μάλιστα, τη Δευτέρα, αξιωματούχοι από την Τεχεράνη θα συναντηθούν με αντιπροσωπείες χώρων του κόλπου, προκειμένου να συζητήσουν μια προσωρινή συμφωνία για τη διέλευση πλοίων μεταξύ Ιράν και Ομάν. Υπάρχει όμως και το μέτωπο των Χούθη της Ιεμένης που κατέλαβαν στρατηγική σημασία λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα και δηλώνουν πως δεν θα επιτρέπεται η διέλευση σαουδαραβικών πλοίων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ριάντ απευθύνθηκε στον Τραμπ ζητώντας του να βοηθήσει βομβαρδίζοντας τους Χούθη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αρνήθηκε. Γυρίζουμε σελίδα. Χτύπησε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Το πρωί έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου. Παρέλαβαν τα βιβλία τους και αποχώρησαν για να επιστρέψουν στις αίθουσες τη Δευτέρα. Η νέα σχολική χρονιά φέρνει αρκετές αλλαγές, νέα προγράμματα και περαιτέρω ψηφιακές δυνατότητες, μας ενημερώνει η Δέσποινα Φίκαρη.
6: Με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας, ξεκίνησε το πρωί η νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου, παρέλαβαν τα βιβλία τους και αποχώρησαν με τα μαθήματα να ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Η δεύτερη αναμένεται μέχρι τα τέλη του μηνός. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Ακόμη, θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Τέλος, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που εφέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και δευτέρα τάξης του λυκείου πέραν της τρίτης. Εν τω μεταξύ, σε στάσεις εργασίας έως τις 2 Οκτωβρίου προχωρούν οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, αντιδρώντας στο ζήτημα της αξιολόγησης και των κενών στα σχολεία.
0: Στις ανακαινήσεις εκατοντάδων σχολείων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παρέστη στον αγιασμό που τελέστηκε στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Να ακούσουμε τι είπε απευθυνόμενος στους μαθητές ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
0: Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και δασκάλους. Επισήμανε ότι δυστυχώς κάθε νέα χρονιά όλο και λιγότερα παιδιά βρίσκονται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Στο συγκεκριμένο σχολείο, δυναμικότητας 120 μαθητών, παρατηρείται μια διαφορά της τάξης του 10%, με τον κύριο Ανδρουλάκη να ζητεί στήριξη της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας. Το 9ο και 10ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά επισκέφθηκε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μόραλης. Ο δήμαρχος της πόλης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις κτηριακές εγκαταστάσεις, ωστόσο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, αλλά και τη μείωση του αριθμού των σχολικών καθαριστριών.
8: Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις και από τα δικά μας προγράμματα και από τον Γιάννα Κουτσίκου επιτυχημένες. Χαίρομαι γιατί έχουμε καταφέρει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να τροφοδοτούμε μέσω της ΚΟΔΕΠ όλα τα πρωτάκια μια σάντα με όλα τα χαρτοσχολικά που επιδοτούνται για μια χρονιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Προβληματίζομαι γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη σχολική. Αφενός γιατί καταργήθηκαν κακώς σχολικές επιτροπές, το έχουμε κατά επανάληψη αναφέρει, το κακώς. Και δεύτερον, ότι μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των σχολικών καθαριστριών. Αυτά μας δημιουργούν ένα προβληματισμό και μια στεναχώρια. Είμαστε όμως εδώ μαζί με τη δημάρχους, τους συμβούλους μου και όλους τους υπηρεσιακούς στο Δήμο, ώστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα σχολεία των παιδιών μας να είναι καθαρά και λειτουργικά.
0: Ο επαναπατρισμός των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων της πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO, Αμάλα Λαμουντίν Κλούνη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρέθηκε στην Αθήνα για το συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός, το οποίο διεξήχθη στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου. Πέρασαν 12 χρόνια από τότε που ήρθα στην Ελλάδα. Ελπίζω όταν ξαναέρθω τα γλυπτά να βρίσκονται εδώ, δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Λαμουντίν. Πάντως την ίδια ώρα στο Λονδίνο η κυβέρνηση Μπέρναμ ξεκαθάριζε ότι δεν σχεδιάζει να αλλάξει τον νόμο που επικαλείται το Βρετανικό Μουσείο για να αρνηθεί την επανένωση των μαρμάρων. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άισκμαν, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική Εταιρεία VAST για τη συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι ζούσε κυρίες και κύριοι ένα 8χρονο κοριτσάκι στην Κέρκυρα, το οποίο φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά. Ο 51 ετών παππούς της, ο φερόμενος ως δράστης, συνελήφθη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή, μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος.
9: Σοκάρει ο εφιάλτης που ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι στην Κέρκυρα, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά μέσα στο σπίτι της οικογένειας σε χωριό του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το κορίτσι επισκέφτηκε γιατρό συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Κατά την εξέταση, ο γιατρός φέρεται να διαπίστωσε ευρήματα που του προκάλεσαν υποψίες για πιθανή κακοποίηση. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και η 8χρονη επιβεβαίωσε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον παππού της στην κατάθεσή της παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου. Η μητέρα της υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβη η κακοποίηση, αλλά και για το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει. Κατά την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του 51χρονου. Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και αλβανικής υπηκότητας, οδηγήθηκε χθες ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την παρουσία του στις δικαστικές αρχές, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σύμφωνα με αρνείται το κατηγορητήριο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που είναι βιασμός, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αρχές να χειρίζονται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή καθώς αφορά ανήλικο παιδί.
0: Τρία άτομα 27 και έως 29 ετών συνελήφθησαν για την επεισοδιακή καταδίωξη και συμπλοκή μεταξύ οδηγών χθες βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή είχαν φραστικό επεισόδιο με τον οδηγό και τους δύο επιβάτες ενός γιοταχή. Ο ένας οδηγός ακολουθούσε τον άλλο για μερικά χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα συνέχιζαν τις μεταξύ τους αντεγκλήσεις. Φτάνοντας στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλό, η μοτοσικλέτα έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω της και στη συνέχεια να προσκρούσει σε κολόνα. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ στον καυγά συμμετείχε και ένας οδηγός άλλης μηχανής που είχε φτάσει στο σημείο. Στο περιστατικό τραυματίστηκε ο οδηγός της πρώτης μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο για τις πρώτες βοήθειες. Το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων φέρνει, κυρίες και κύριοι, προπαραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές επιχειρούν να κλειδώσουν τις σημερινές τιμές, φοβούμενοι ότι οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Σαραντάκος? Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Ωραία, ωραία. Τώρα σας ακούμε και εμείς, κύριε Σαραντάκο. Πάμε από την αρχή.
10: Πάμε για μια είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής. Πάμε για επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν συνεχιστούν φυσικά οι υψηλές τιμές αυτές, ξεπέρασε 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τι σημαίνει τώρα επιδότηση? Το άφησε ανοιχτό σήμερα ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου. Το είπε και ο υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάμε για επιδότηση, αλλά θα διευκρινίσουμε. Σημαίνει επιδότηση στο λίτρο ή επιδότηση με διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, δηλαδή σε μεγαλύτερη γκάμα φορολογουμένων, ανάλογα με τα παιδιά, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια? Αυτό θα αποφασιστεί την επόμενη εβδομάδα. Να σας πω ενδεικτικά, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ότι αν αγοράζαμε πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, θα το παίρναμε ούτε λίγο ούτε πολύ 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο, 60 με 70% πιο ακριβά από πέρσι. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο και νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι ώστε να μπει φρένο σε ενδεχόμενες ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς όπως ξέρετε όλοι, το πετρέλαιο κίνησης είναι ο μοχλός κίνησης των επιχειρήσεων, η αύξηση του μετακυλείται στην κατανάλωση. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις. Πάντως, να σας πω επίσης ότι τη Δευτέρα το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πορεία των καυσίμων, που ανησυχεί πάρα πολύ το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Εθρίως προβλέπεται, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στην παραγωγή, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο, η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
11: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
12: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θέατρα και κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
13: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Πραγματικά, 黄色い煉瓦道を通っていきたいのだな.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Θεατές Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το Καλύτερα οι δυο μας.
3: Τρίτη σεζόν Καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
4: Κανάλι 1 90,4.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και περίπου όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν ή τέλος πάντων όλα όσα χωρούν σε 55 λεπτά της ώρας.

παρουσιάζοντας την μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου. 32 χρόνια στον αέρα.

Και Μάκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας. Τρέχει και το Φεστιβάλ Βενετίας παράλληλα. Έχουμε και τα νέα για τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με την επιστροφή ενός πολύ αγαπημένου σκηνοθέτη, του Ντομινίκ Μολ. Ο Ντομινίκ Μολ, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση του γαλλικού σινεμά, επιμένει στη φόρμα του αστυνομικού θρίλερ, αλλά με έναν τρόπο ευρωπαϊκό, εγώ θα πω. Δηλαδή δεν πατάει πάνω στους ρυθμούς και στα κλισέ του αμερικανικού αστυνομικού θρίλερ. Αντίθετα, νομίζω εμπνέεται από την ευρωπαϊκή παράδοση του είδους και στην τελευταία του ταινία νομίζω είναι εμφανής και οι επιρροές από τον Κώστα Γαβρά. Μετά λοιπόν την νύχτα της 12ης, μια σπουδαία ταινία για ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα, ο Ντομινίκ Μολ επιστρέφει με το φιλμ που μας απασχολεί σήμερα, η ταινία Φάκελος 137, ένα συγκλονιστικό αστυνομικό θρίλερ που απομακρύνεται από την μεταφυσική μελαγχολία του προηγούμενου φιλμ για να εξελιχθεί σε μια αμήλικτη όσο και κλινική μελέτη της θεσμικής βίας. Λοιπόν, το σκηνικό είναι Δεκέμβρης του 2018, το Παρίσι καίγεται, οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων συνεχίζονται, ένας νεαρός τραυματίζεται στο κεφάλι, νεαρός διαδηλωτής τραυματίζεται στο κεφάλι από πλαστική σφαίρα, σχεδόν εξ επαφής, όλα μαρτυρούν αστυνομική βία, αλλά κανείς δεν μιλά, μέχρι που η Στεφανή των εσωτερικών υποθέσεων αναλαμβάνει να διελευκάνει το έγκλημα, τοποθετώντας τον εαυτό της σε μια τραγική θέση. Από τη μία έχει τους συναδέλφους της που τη θεωρούν πουλημένη και από την άλλη έχει την κοινωνία που την θεωρεί εξίσου πουλημένη, την θεωρεί ουσιαστικά άλοθη ενός διεφθαρμένου μηχανισμού, ότι και καλά τώρα βάλανε κάποιον δήθεν να ερευνήσει την υπόθεση, ενώ τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Όμως η δικιά μας, η Στεφανή, είναι μια ηρωίδα που πατά γερά στα πιστεύω της, πραγματικά θέλει να κάνει αυτό που ο ρόλος της ορίζει. Μας λεπτομέρειας, ο Ντομινίκ Μολ ξεκινά την ταινία του ως αστυνομικό θρίλερ και εξελίσσεται σε ένα μυρολόι η ταινία για τις χαμένες αυταπάτες του νεοφιλελευθερισμού. Το λες και βαθιά σαρκαστικό, εκεί που ο μέσος έντιμος φορολογούμενος της Δυτικής Ευρώπης περιμένει να δει ένα κλασικό χολιγουντιανό αστυνομικό θρίλερ με καλούς και κακούς, ο Ντομινίκ Μολ του προσφέρει έναν καθρέφτη της ίδιας του της κοινωνικής αφέλειας. Και ο καθρέφτης εδώ είναι η ηρωίδα που ενσαρκώνει χαρισματικά η Λέα Ντούκερ, που βραβεύτηκε με Σεζάρ για την ερμηνεία της στο φιλμ. Η επιθεωρήτρια που πιστεύει ακράδαντα πως οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται. Καλωσορίσατε, λέει και στους δύο, ο Ντομινίκ Μολ, στον θαυμαστό κόσμο της δυτικής σοσιαλδημοκρατίας. Εκεί όπου οι θεσμοί λειτουργούν ρολόι, αρκεί το ρολόι να δείχνει πάντα την ώρα που τους συμφέρει. Είναι όμως ταυτόχρονα μια ταινία που δεν είναι φωνακλάδικη, μην περιμένετε δηλαδή κορώνες και τόνο καταγγελτικό. Ο Ντομινίκ Μολ δεν επένδυσε ποτέ στο σινεμά της υπερβολής. Επίσης η ταινία, ενδιαφέρουσα πτυχή, μία από τις πτυχές που νομίζω ότι έχουν τρομερό ενδιαφέρον, είναι γεμάτη από επίκαιρα και περιστατικά καταγεγραμμένα σε κινητό. Είναι λες και γίνεται ένα μοντάζ μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή ο Ντομινίκ Μολ διερευνά και τις δυνατότητες του είδους. Είναι για μένα ένα reboot στον Κώστα Γαβρά αυτό που επιχειρεί εδώ. Μια συγκλονιστική ταινία, νομίζω κανείς δεν πρέπει να την χάσει. Πραγματικά, πώς θα το πω, έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ταινίες που κάπως ξεγλιστρούν από το ραντάρ και κάπως προκύπτουν και αρθρώνουν πέντε πράγματα και λες, όπα, αυτός εδώ μιλάει σοβαρά.

πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι να πιάσουμε δύο ταινίες για αρχή. Είναι η ταινία Hope, έρχεται από την Κορέα. Θυμίζει αρκετά το The Host που είχαμε δει πριν κάποια χρόνια. Είναι δηλαδή μια ταινία φαντασίας με υπερμεγέθη τέρατα, μέσα όμως σε ένα, ας πούμε, ρεαλιστικό πλαίσιο, μέσα σε μια κοινωνική πραγματικότητα που έχει κάτι το οικείο, κάτι το καθημερινό, κάτι το μουντό, και χωράει εκεί μέσα και το χιούμορ και το δράμα με έναν τρόπο. Γελάς, θα με ρωτήσετε. Πολύ, θα σας πω εγώ. Κάποια αστεία που πατάνε πάνω στο κωμικό timing ή κάποια αστεία με διαλόγους, με ατάκες, είναι γραμμένα με γνήσια κωμική χάρη, έχουν ένα κωμικό φλερ που λέμε. Ναι, αλλά θα μου πείτε, είναι ταινία με εφέ. Τα τέρατα είναι καταπληκτικά. Με τα τέρατα εντυπωσιάζεσαι περισσότερο από ό,τι εντυπωσιάζεσαι με εκείνα στις αμερικανικές παραγωγές. Είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό θα δείτε φέτος μακράν. Σημειώστε επίσης πως για κάποιο παράξενο λόγο που δεν εξηγείται στην ταινία και μάλιστα αφήνει και μια υπόσχεση για sequel η ταινία, τα τέρατα είναι κάπως ανθρωπόμορφα. Και μάλιστα όσο η ταινία προχωράει, αρχίζουν να μας θυμίζουν και κάτι. Είναι τα πρόσωπα του Michael Fassbender και της Alicia Vikander, οι οποίοι έπαιξαν τα τέρατα στην ταινία με green screen και ψηφιακή δουλειά, και πάνω στα χαρακτηριστικά τους και στις κινήσεις τους έχτισαν αυτά τα υπερμεγυθή πλάσματα που τρώνε κόσμο και κάνουν τέλος πάντων αυτά που κάνουν. Οπότε, καλά όλα αυτά, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι πολύ μεγάλο. Είναι 160 λεπτά. Είναι 160 λεπτά. Γιατί ένα B-movie σαν κι αυτό? Γιατί για B-movie πρόκειται, ασχέτως του budget, διαρκεί 2,5 ώρες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχεις και σοκολάτα, μου αρέσει, αλλά άμα με ταΐσεις ένα μπολ, κάποια στιγμή θα μπουχτίσω, θα σκάσω, δεν θα αντέξω. Έχεις λοιπόν αυτή την αίσθηση ενός γλυκού που τρως και τρως και ξανατρως μέχρι που έχεις γκώσει. Δηλαδή εγώ στα 100 λεπτά ήμουν σε φάση, ναι, ωραία, ξέρω εγώ, ή που θα πάμε παρακάτω ή που θα το κλείσουμε. Αλλά δεν πάμε παρακάτω. Η ταινία είναι set piece after set piece after set piece. Και έχει πλάκα, αλλά όχι για 2,5 ώρες. Sorry.

Να πάμε και σε ένα τραγούδι. Βλέπω ότι η Interpol έβγαλαν νέο δίσκο και πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτόν. Ακούμε το See Out Loud. Για να δούμε.

Ταυτόχρονα, όσο εμείς κουβεντιάζουμε για τις νέες ταινίες, διεξάγεται ακόμα το Φεστιβάλ Βενετίας. Το Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο να πούμε πως όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμά του για αυτή τη νέα διοργάνωση και αυτή τη νέα χρονιά, ακούστηκαν πολλές γκρίνιες, πολλές απογοητεύσεις, που είναι τα μεγάλα ονόματα, που είναι οι μεγάλοι στάρ, που είναι τα μεγάλα αριστουργήματα. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, έχει προκύψει ένα πολύ καλό φεστιβάλ, γιατί οι ταινίες αρέσουν πολύ.

Δύο ταινίες συγκεκριμένα, οι ταινίες Wild Horse 9 του Martin McDonagh με Sam Rockwell και John Malkovich και Possible Love του Lee Chang-dong, ένας σκηνοθέτης ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει το μεγάλο μπαμ στα φεστιβάλ. Γνωρίζουμε τις ταινίες του, έχουν γίνει αφιερώματα πάνω στο σινεμά του, έχουμε δει και ταινίες του στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει πάρει κάποιο μεγάλο βραβείο ούτως ώστε να τον τζιμπήσει και κάποιο μεγάλο γραφείο διανομής, ούτως ώστε να τον δει και περισσότερος κόσμος, γενικώς να αποκτήσει μια απήχηση έξω από το κλειστά συνεφιλικό κοινό. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή τη στιγμή, ίσως έρχεται αυτή τη στιγμή όμως, ίσως κοντοζυγώνει, ακούγεται ότι μπορεί και να πάρει το χρυσό λιοντάρι.

όπως θα διαβάσατε αρκετοί, ένα 24-λεπτο ovation, ένα 24-λεπτο χειροκρότημα απέσπασε, το οποίο είναι ρεκόρ, γενικός ρεκόρ, απέσπασε η νέα ταινία των Rachel Zoe και Yuval Abraham, NASA. Είναι μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, αποκαλυπτικό διαβάζω, ως προς την οργανωμένη και στοχευμένη επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων να επιτελέσουν μια Παλαιστινιακή γενοκτονία. Τουλάχιστον με αυτές ακριβώς τις λέξεις το διαβάζω από τον φίλο μου τον Χρήστο Μίτση στο Αθηνόραμα, από όπου έστειλε μια ανταπόκριση. Λέει επίσης πως έχει περισσότερο πολιτικό και λιγότερο κινηματογραφικό ζουμί.

Επίσης παίχτηκε η τελευταία ταινία του Βέρνερ Χέρτζοκ με τις αδερφές Κέιτ και Ρούνι Μάρα με τίτλο Bucking Fastard. Ταινία που ο Βέρνερ Χέρτζοκ αφιέρωσε στον Ντέιβιντ Λίντς. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Βασιλείου στη δική του ανταπόκριση γράφει πως είναι μια ταινία στην οποία δεν ξέρεις τι να περιμένεις από σκηνή σε σκηνή. Αυτό μου ακούγεται υπέροχο.

Ενώ εγώ διαβάζω φοβερά ονόματα, των οποίων τις νέες ταινίες θέλω πάρα πολύ να δω, όπως το Look Back του Χιροκάζου Κορέντα ή το Un Bon Petit Soldat του Στεφάν Μπριζέ. Δύο σκηνοθέτες που έχουν αφήσει πίσω τους μόνο καλές έως πολύ καλές ταινίες έως και αριστουργήματα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε η στάρ που ήταν. Εντάξει, ήρθε ο George Clooney, πήρε για το προσφορά του στο σινεμά ένα βραβείο. Ήρθε η Ellen Bernstein στα 93 της και σήκωσε και εκείνη βραβείο για την προσφορά της στο σινεμά. Και επίσης ήρθαν στη Βενετία οι Oasis. Οι Oasis για το ντοκιμαντέρ το Don't Look Back in Anger.

Αλλά πριν μιλήσουμε για τους Oasis και για αυτή την ταινία, ας ακούσουμε Oasis. Είναι οι Oasis στο Master Plan.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Groplan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο Κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδεσμος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Λοιπόν, στη Βενετία παίχτηκε το ντοκιμαντέρ των Oasis Don't Look Back in Anger. Στην Αθήνα βρέθηκε, στην Ελλάδα βρέθηκε λίγες μέρες μετά. Ακούτε ραδιοφωνική οθόνη, την ραδιοφωνική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα σας συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Είμαι ο Άκης Καπράνος στο μικρόφωνο. Πιάσαμε τις νέες ταινίες της εβδομάδας, ρίξαμε και μερικές ματιές στη Βενετία και κυκλοφορήσει σε αίθουσες από χθες το ντοκιμαντέρ των Oasis Don't Look Back in Anger, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα μόλις πριν λίγες μέρες στο Φεστιβάλ Βενετίας. Είναι μια μεγάλη παραγωγή που πιάνει τους Oasis στην τελευταία τους περιοδία ανά τον κόσμο, η οποία όπως ακούγεται και στην ταινία, που για μένα αυτό είναι το τρομερά ενδιαφέρον, ήταν και η πιο πετυχημένη περιοδία που κάναν ποτέ στην καριέρα τους, ακόμα πιο πετυχημένη από αυτές που έκαναν τα χρόνια που ήταν στο πικ τους, στα 90's. Είναι τόσο δηλαδή μεγάλο το ρεύμα στην νοσταλγία και είναι τόσο τρανταχτή η απουσία σημερινών rock star. Το κοινό θέλει αληθινούς rockstar.

Όσο οι Oasis δίνουν συναυλίες ανά τον κόσμο, η κάμερα πιάνει μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις οπαδών τους από την Ιαπωνία, από την Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία. Ξέρετε τι σημαίνει η μουσική των Oasis για αυτούς. Δηλαδή, και φαν να μην είσαι, κάπως αγγίζει όλο αυτό, κάπως σε γλυκαίνει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι μεγάλος φαν της μουσικής των Oasis, είμαι όμως ο μεγάλος φαν των ίδιων. Από αυτούς που διαβάζουν συνεντεύξεις στον Gallagher φανατικά, να διαβάσει τις μπηχτές που ρίχνει ο ένας τον άλλον, γενικώς αυτό όλο το posh attitude, το οποίο για μένα είναι rock and roll.

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην είναι ένα από τα σημαίνοντα γεγονότα του ντοκιμαντέρ πως αυτά τα δύο αδέρφια που είχαν να μιλήσουν 16 και αυτά 18 χρόνια ξαναβρέθηκαν και έκατσαν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, βγήκαν μαζί στην ίδια σκηνή, χέρι-χέρι βγαίνουν στη σκηνή.

υπάρχει και αυτό το punk attitude, το έχουν ακόμα. Κάποια στιγμή λέει στη σκηνή, λυπάμαι για αυτούς που δεν βλέπουν, αλλά ούτως ή άλλως αγοράσετε τα φτηνά εισιτήρια. Απ' με συγχωρείτε, δεν υπάρχουν φτηνά εισιτήρια. Και γενικώς κάτι παίρνεις, κάτι κερδίζεις. Και όπως είπαμε, είναι το στάμπα της νοσταλγίας, βαρύ και βαθύ, και το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, είναι κάπως λογικό. Όταν ζούσαμε στα 80s, το trendy έτος δεν ήταν τα 60s, ας πούμε, ήταν το μέλλον, ήταν το 2000. Στα 80s όλοι σκεφτόμασταν το 2000. Τι θα γίνει στο 2000, είχαμε... Οι αναπτύρες μας γράφουν πάνω 2000, τα μαγαζιά 2000, τα σουπλατζίδικα 2000, τα βίντεο κλαμπ 2000. Ήρθε το 2000 και εντάξει, λίγα, δεν μας πήρε πολλά χρονάκια. Σε λίγα χρονάκια μέσα καταλάβουμε ότι τελικά δεν ήταν αυτό που ελπίζαμε. Και αυτό είναι συλλογικό. Ο λόγος λοιπόν που επιστρέφουμε πίσω στα 60s, στα 80s, στα 90s, στα 2000s κάποιοι, έχουμε και αυτά, είναι αυτός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μέλλον να βλέπεις, που θα κοιτάξεις. Κάπου πρέπει να κοιτάξεις.

Να πούμε βέβαια πως συμβαίνουν και άλλα πράγματα στην Αθήνα ή μάλλον θα συμβούν το Σάββατο στις 19.09. Για παράδειγμα, το Midnight Express θα συμμετάσχει στις φεστιβαλικές διοργανώσεις του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, προβάλλοντας 3 ταινίες μετά τα μεσάνυχτα. Και επειδή είναι μέρα χωρίς αυτοκίνητο, θα πρόκειται για 3 ταινίες με αυτοκίνητο, με πολύ αυτοκίνητο. Που θα πει, σε μία κλειστή οδό Αθηνάς, θα κατεβάσουμε μία μεγάλη αίθουσα, όχι αίθουσα, ένα μεγάλο πανί, μία μεγάλη τέλος πάντων ράμπα, θα παίξουμε 3 ταινίες από τις 11.30 μέχρι τα ξημερώματα. Και θα ξεκινήσουμε με την ταινία Days of Thunder με Tom Cruise, που μάλιστα ο Tom Cruise, και αυτό είναι νέο για την εκπομπή, έτσι, ανακοίνωσε πως ετοιμάζει ένα sequel 40 χρόνια μετά. Πάει να κάνει δηλαδή ό,τι έκανε και με μια άλλη ταινία του Tony Scott, το Top Gun. Και το Days of Thunder, μια ταινία του Tony Scott είναι, ένα Top Gun on Wheels είναι, και τώρα ο Tom Cruise ετοιμάζει sequel όπου το ρόλο της Nicole Kidman στην παλιά ταινία τον έχει η Anne Hathaway. Η πρώτη λοιπόν ταινία της βραδιάς θα είναι το Days of Thunder, μέρες κεραυνού, με Tom Cruise και Nicole Kidman και άγριες κούρσες. Η δεύτερη ταινία θα είναι η ταινία ληστή αλλά ιταλικά, The Italian Job, πολλά Mini Cooper θα μαζευτούν, φυσικά με Michael Caine,

θυμίζω και τους άλλους, Ραλφ Βαλόνε, Νόελ Κάουαρτ και Μπένι Χιλ. Και η τρίτη ταινία θα είναι η ταινία Bullet του Peter Yates με Steve McQueen, όπου εκεί έχει κινηματογραφηθεί ένα από τα διασημότερα κυνηγητά αυτοκινήτων στην ιστορία του σινεμά. Αυτές λοιπόν οι τρεις ταινίες σε ένα πρόγραμμα, δωρεάν φυσικά, θα προβληθούν τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στην Οδό Αθηνάς. Θα στρωθούν περίπου 200-300 καθίσματα.

Και δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή την ανακοίνωση χωρίς να βάλω να παίξει το τρομερό θέμα που έγραψε ο Λάλος Σίφριν για το Bullet, που το ακούμε ευθύς αμέσως.

Φτάνουμε στο τέλος της ραδιοφωνικής οθόνης, αλλά έχουμε κρατήσει το τελευταίο της μέρος για να μιλήσουμε φυσικά για το Piraeus Port Film Festival από τη Βαλτική στη Μεσόγειο, το τρίτο κινηματογραφικό φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στον Πειραιά. Συνεχίζεται στο Δημοτικό Θέατρο και θα συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Σημαντικό τμήμα αποτελεί και το διαγωνιστικό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Είμαι ένας από τους συμμετέχοντες φέτος στην Κριτική Επιτροπή μαζί με τον σκηνοθέτη Γαβριήλ Τζάφκα, την ηθοποιό Κάτια Γουλιώνη και τον παραγωγό Παναγιώτη Ουρζουλίδη.

Σήμερα ξεκινά το διαγωνιστικό πρόγραμμα με τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους στις 5, σε λίγο δηλαδή. Θα ακολουθήσει ένα αφιέρωμα με πολωνικές ταινίες μικρού μήκους, καθώς και η ταινία Corpus Christi του Γιάν Κομάσα. Ενώ δύο αξιόλογες ταινίες γυναικών προβάλλονται αύριο, γυναικών σκηνοθετών, η Φόνησα της Εύας Νάθενα και το Άνιμαλ της Σοφίας Εξάρχου. Ενώ οι γυναίκες έχουν τον πρώτο ρόλο, καθώς και την Κυριακή θα προβληθεί η ταινία της Ασημίνας Προέδρου πίσω από τις θυμονιές. Το φεστιβάλ θα κλείσει με την προβολή της ταινίας του Κριστόφ Κισλόφσκι «Τρία χρώματα, η μπλε ταινία», ενώ θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων. Το ξαναλέω, είναι ελεύθερη η είσοδος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Α, επίσης προβάλλεται αύριο στις 9.30 το Άιντα του Παύλου Παυλικόφσκη, που τώρα, το οποίο τώρα προβάλλεται η Πατρίδα και πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε αυτή την ταινία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1. 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobo Up γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
4: Ο Δημήτρης Σατουνόπουλος στους 90,4, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: killer. Questions are resting. We don't ask why.
1: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και μ' ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 9 το βράδυ, στους 90,4, το κανάλι 1.
3: Ροξόνη, 90,4.
4: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1, 90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
5: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
4: Αυτό βρήκες να πεις?
5: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
4: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
5: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
4: Ισχύει.
6: Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
7: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: cœur. Rien à faire, ma vie est on fire. Et j'ai une bombe à la place du cœur.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
4: Κανάλι 1, 90,4. The Rock Zone, η Rock Zone.

Στην τελευταία συναυλία, πριν την επανεμφάνισή τους πέρσι, ο Λίαμ είχε ρίξει μια κιθάρα στο κεφάλι του αδελφού του, τότε σε εκείνη την τελευταία συναυλία στο Παρίσι. Τα πράγματα αλλάξαν μετά από τόσα χρόνια, τα ξαναβρήκαν αγαπημένοι και κάναν περίπου 40 και κάτι 41 συναυλίες, αν δεν κάνω λάθος, σε 14 χώρες. Το σχήμα από το Μάντσεστερ, τα δύο αδέλφια που φέραν τα πάνω κάτω πραγματικά στην δεκαετία του 90. Και τώρα έρχεται μια καινούργια ταινία ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε και στη χώρα μας, το Don't Look Back in Anger. Θα σας έλεγα ότι αν είστε φίλος των Oasis, πραγματικά να δείτε την ταινία αυτή που ξεκίνησε να παίζεται και στη χώρα μας και τους παρακολουθήσει όλη αυτή την περιοδία που κάνανε πέρσι μέχρι και τις τελευταίες μέρες. Oasis, Don't Look Back in Anger.

Rock Zone της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο και από ό,τι ακούγεται από την ερχόμενη εβδομάδα πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε έτσι σιγά σιγά και μέσα σε αυτόν τον χειμώνα και στο τελείωμα της χρονιάς. Oasis, Don't Look Back in Anger, από το πολύ καλό ντοκιμαντέρ που κάνανε αυτά τα δύο παιδιά που μεγαλώσαν πραγματικά φορώντας Walkman και ακούγοντας το Definitely Maybe, που στο εξώφυλλο έχει και τον Bert Bacharach, συγγνώμη. Και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε εδώ την εκτέλεση της Jackie DeSannon, γιατί έτσι κλείνει το ντοκιμαντέρ. Υπήρξε και μια συνεργασία κάποια στιγμή του Bert Bacharach με έναν από τους δύο και ένα κομμάτι. Αλλά αυτό που ακούγεται είναι το What the World Needs Now, που το ακούμε εδώ από την Jackie DeSannon. Η Rock Zone της Παρασκευής, στον ήχο η Κατερίνα Κογαλίδου, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ξανθάκος.

Έτσι δεν ήταν μόνο οι Beatles, μεταξύ άλλων και πολλοί άλλοι που επηρέασαν τους Oasis. Ένα κομμάτι των αρκετών ακουσμάτων που έχει και είχε αυτό το θηλυκό σχήμα από τα δύο αδέλφια ήταν και ο Bert Bacharach. Φαίνεται και εδώ, σε αυτό το beside από το παρελθόν, Half the World Away.

από το θέμα This Guy's in Love που έχουμε ακούσει και από τον Herb Albert, βασισμένο εδώ αυτό το θέμα των Oasis και όλα αυτά στο ξεκίνημα με αφορμή το ντοκιμαντέρ Oasis Don't Look Back in Anger και σεναριογράφο το σεναριογράφο του Peaking Blinders. Νούμερο 1 το άλμπουμ τους και έτσι πάνε σε ένα καινούριο ρεκόρ, γιατί έχουν το 8ο νούμερο 1 άλμπουμ, το σχήμα αυτό και αυτή από την Βρετανία, από το Leicester. Act νούμερο 3, Kasabian. Είναι το κομμάτι Super Flowers, Super Powers, sorry.

αρκετοί είναι οι θαυμαστές τους και στη Βρετανία και στη χώρα μας. Αρκετοί δεν ξέρω αν είναι κάμποσοι, αν θέλετε να πούμε την πραγματικότητα, Kasabian, Act 3, και έτσι μπαίνουν μέσα στο ρεκόρ των Oasis με 8 άλμπουμ, Led Zeppelin, Killers κτλ. Ένα άλλο σχήμα που παραλίγο να πάει στο νούμερο 1 έρχεται και αυτό από τη Βρετανία, από διαφορετικό είδος μουσικής, πιο εναλλακτικό, κάτι μεταξύ metal και ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος είναι ο επικεφαλής του συγκροτήματος, γι' αυτό και λέγονται President. Το αίμα της αυτοκρατορίας σου είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, και αυτό είναι το debut του άλμπουμ τους για το 2026. President.

ασχολητά από το καινούριο των President, έτσι μια βόλτα στην Ελβετία, μιας και οι President έχουν ψήγματα και επιρροές από την ηλεκτρονική μουσική. Αυτοί εδώ όμως υπήρξαν και υπάρχουν για χρόνια δίπλα, κοντά, πάνω στην ηλεκτρονική μουσική. Η Yellow από την Ζυρίχη ακούσαμε ένα καινούριο κομμάτι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Αυτό ήταν το Breakout και πάμε σε ένα σχήμα που ουσιαστικά είναι 2-3 τύποι. Ο ένας είναι ο πολύ γνωστός, ο πιο γνωστός από όλους, ο Vince Clarke από τους Erasure και όχι μόνο, και ο Neil Arthur από τους Blancmange. Άλλο ένα σχήμα που έκανε επιτυχίες στη δεκαετία του 80, ενδεχομένως κάποια στιγμή παρουσιάζοντας αυτό το άλμπουμ, να παίξουμε και τα σχήματα που προϋπηρετήσαν αυτοί οι δύο και μαζί τους και ο Μπέντζ, και κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με διασκευές, ενδιαφέρουσες διασκευές, σαν double speak. Για ακούστε πως κάνουν το I Can't Escape Myself.

0: Blamans, Erasure, Neil Arthur, Vince Clark, σε διασκευές από Sound όπως εδώ το I Can't Escape Myself, Fat Gadget, Young Marble Giants, μέχρι ABBA, Carpenters και David Essex. Είμαστε ακριβώς στις και μισή, ένα μικρό διάλειμμα και ένα ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άλμπουμ της εβδομάδας και άλμπουμ του μήνα. Ένα σχήμα που παρακολουθούμε από το ξεκίνημά του, πολύ μετοχικό, πολυπληθές, η Ezra Collective, Joe Armo Jones, και ένα από τα αγαπημένα σε αυτές τις λίστες που φτιάχνει κατά καιρούς κάθε χρόνο ο Μπαράκ Ομπάμα, είχε περιλάβει το God Gave Me Feet for Dancing του 2024. Έχουν ένα καινούριο άλμπουμ η Ezra Collective που κυκλοφόρησε ψηφιακά σήμερα, Here Because of Hope, και λέω να ακούσουμε άλλο ένα θέμα που στα φωνητικά παρακαλώ εδώ είναι η Leona Lewis. Έτσι και λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο. All I Need, από το καινούριο άλμπουμ των Ezra Collective.

Τώρα γυρίσαμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν από το Μουλέν Ρούζ. Είναι η φωνή του Ιούαν Μακγκρέγκορ και της Νικόλ Κίντμαν. Στις πολλές ταινίες που βγήκαν αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων σας είπαμε για το Don't Look Back to Anger, In Anger, το σωστό, είναι και τα Μαγικά Φίλτρα 2. Τώρα αυτά δεν ξέρω αν εγώ θα πάω στον κινηματογράφο να το δω. Με δύο καλές πρωταγωνίστρες, τη Σάντρα Μπουλουκ και τη Νικόλ Κίντμαν. Η Νικόλ Κίντμαν που εμφανίζεται σαν όνομα στους καταλόγους επιτυχιών από μία τραγουδίστρια που έχει ντεμπούτο άλμπουμ πριν από μία εβδομάδα, λέγεται Αντέλα και φαντάζομαι ότι θα ακούμε για αυτήν συνέχεια. Και ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ με τίτλο Πρίσμα είναι η αγάπη της για την Νικόλ Κίντμαν. Ένα κορίτσι από την Σλοβακία που έγινε γνωστό εκεί από το Dream Academy και τώρα κάνει καριέρα διεθνή.

θαυμάζει ιδιαίτερα την Nicole Kidman και γιατί όχι η Αντέλα από την Σλοβακία με σπουδές και στο μπαλέτο, στο χορό, στη Ρωσία, έρχεται και κάνει εντύπωση και σε βαθμό επιτυχίας και στις κριτικές στον μουσικό και μη τύπο. Το άλμπουμ Prima και το κομμάτι Nicole Kidman. Μια άλλη αγαπημένη της εκπομπής, Αμερικανίδα, είναι η Slater και έχει ένα καινούριο κομμάτι για ένα άλμπουμ που θα λέγαμε είναι μια συνέχεια από το προηγούμενο. Crank 2.

Αυτή είναι η νέα γενιά από τα κορίτσια, τα πολλά κορίτσια, τις γυναίκες που γνωρίζουν τεράστια επιτυχία στον πλανήτη. Slater, εν όψιο ενός δεύτερου άλμπουμ από το χειρότερο κορίτσι στην Αμερική. Αυτός ήταν ο τίτλος του άλμπουμ της, που θεωρείται και ένα από τα καλύτερα της χρονιάς. Βλέπω ότι μια άλλη κοπέλα 20 ετών έριξε την Έλα Λάγκλι και το Choosing Texas αυτή τη στιγμή από το νούμερο 1 στην Βρετανία. Το έχουμε ξαναπαίξει το κομμάτι, είναι η Σιένα Σπάιρο και το Great Expectation. Το πρώτο νούμερο 1 της 20χρονης Σιένα.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας. Διαλέγουμε ωραία τραγούδια, πιστεύω, για την επόμενη ώρα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και έρχεται και καινούριο πρόγραμμα, ανανεωμένο, το κανάλι 1, από την Δευτέρα, από το πρωί, 24 ώρες το 24ωρο. Το κομμάτι αυτό το 1959 το έγραψε ο Σαμ Κουκ, έκανε επιτυχία όμως. Το περίεργο είναι ότι αυτός που έφυγε πριν από μερικές μέρες, στα 85, ο Βρετανός Terence Perkins, που το καλλιτεχνικό του είναι Craig Douglas, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη ενδεχομένως, με το κομμάτι του Sam Cooke για τον Craig Douglas και το Only 16. Ήτανε τέλη της δεκαετίας του 50.

Η πιο μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του, η διασκευή στο κομμάτι Only 16, ο Βρετανός Craig Douglas έκανε και μια επιτυχία στη χώρα του πάλι με το Pretty Blue Eyes και το 100 Pounds of Clay. Το κομμάτι το ηχογράφησε στα Abbey Road Studios και ήταν από τους πρώτους, ο πρώτος ίσως, που έπαιξε support σε συναυλία των Beatles. Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίος είναι 79 ετών, έφυγε και είχε σκηνοθετήσει το κομμάτι Walk This Way των Run-DMC με τους Aerosmith. Όμως ήταν για αρκετά χρόνια συνεργάτης του Billy Joel. Και να του ευχηθούμε και περαστικά, γιατί ο Billy Joel έχει κάποια προβλήματα με την υγεία του τον τελευταίο καιρό. Συμμετείχε μαζί με τον Billy Joel στο σχήμα των Hustles και Attila. Από τους Hustles και εκείνο το άλμπουμ που βγάλαν το 1967 για τον John Small, Every Step I Take, Every Move I Make. Στον ήχο η Κατερίνα Κουκαλίδου που φροντίζει ένα πολύ μικρό καλό φίλο. Ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το Καλύτερα οι δυο μας.
2: Τρίτη σεζόν Καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
3: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ.
2: Ο Δημήτρης Σατουνόπουλος στους 90,4 κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

8 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής στο ραντεβού του. Σε ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Όπως έλεγα και χθες, τις Παρασκευές λίγο πιο δυνατά. Μπροστά μας το Σαββατοκύριακο.

Είμαστε μαζί λοιπόν κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Η συνάντησή μας, το ταξίδι μας. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4.

Δεύτερο ημιωρό μας, 9 και 35. Βραδιά Παρασκευής. Ακριβώς, around. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Είμαστε και είσαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά με τις μουσικές μας. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9.

τις βραδιές της Παρασκευής λίγο πιο δυνατά από τις προηγούμενες εμφανίσεις. Για δώστε λίγο ένταση. Τι θέα είναι αυτή που μου στείλες, ρε Τεό. Αυτό βλέπεις και ακούς τις μουσικές μας. Έτσι σε θέλω.

Θεό, Χριστός και Δέσποινα, τα φιλιά μου στην Βασίλισσα, τη Δέσποινα, καλά να περνάτε. Θεό, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό που κάνεις. Να δίνεις στη Δέσποινα εικόνες. Σε βλέπω. Πάντα έτσι.

άλλη μια γενιά ΤΕΟ που θα επιστρέψει στο ραδιόφωνο. Πάρτι για τους φίλους. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.

Συμπληρώσαμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα. Ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 10, μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Δυναμώσαμε κατά καλά. Ριζών 5 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1 του 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή με τις μουσικές μας. Ευελπιστώ ότι είστε τώρα έξω και ψάχνετε τρόπους να περάσετε καλύτερα. Σας το εύχομαι και εύχομαι να βοηθάμε κιόλας. Προσοχή εσείς που οδηγείτε, που θεωρώ ότι είστε και οι περισσότεροι που μας ακούτε. Εσείς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. 6951 904 904, τα Viber μηνύματά σας.

Ριζών και τώρα. Για το Λυκαβητό. Για τα παιδιά εκεί. Ευχαριστώ.

Τις Παρασκευές περνάει πολύ πιο γρήγορα η ώρα. Λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές. Καλησπέρα Πάνο. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Από Τρίτη, Παρασκευή, περισσότερες μουσικές. Και πάμε στο αγαπημένο μου δίδυμο. Τους ξέρετε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.

Δεν έχουμε καληνύχτες εδώ, μόνο ένα ραντεβού που ανανεώνεται για τη βραδιά της Τρίτης, λίγο μετά τις 9. Μείνετε στους 90,4, οι μουσικές μας δεν σταματάνε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. I move to the beat of the drum.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobo γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
4: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση? Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα
5: οι δυο μας. Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Τον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

sweet pie. I'm really glad you could make it.

I say Brooklyn Bridge is next.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» στο κανάλι 1.90.4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπο που σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
4: οι δυο μας. Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο Σύνδρομος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Στον επόμενο τόνο...
2: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου. Music is freedom.
4: Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation which is vital to the atmosphere you intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind